Γιος της μέρης του 80 της καλής νοικοκυράς. Θα σας πω την ιστορία μου κι ας είναι και μικρή, αν και μάλλον

είχα χορηγό. Κι έτσι απέμεινα αβόλευτος εγώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, αλλά πλέον παίρνω δύο χάπια για να κοιμηθώ.

30 και έχει αδειάσει ο κουμπαράς. Δεν έγινα κάτι το special σαν τη μάνα μου κι εγώ.

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί. Και στο κορίτσι χύμιξαν

αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 αριστερά στα FM.
2: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδας κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιών

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούω 904 αριστερά στα FM.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Είμαι ο Παντελής Θαλασσινός και ακούτε 904.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Είμαι ο Κώστας Θωμαίδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.
4: Βράδυ Σαββάτ.

βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: 92,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας, είμαι η Μέλπα Αλεξανδροπούλου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
3: Isn't it marvelous that we have been given the gift of seeing and hearing? Of course, seeing gives us a wonderful picture of the world around us. But I wonder how many of you think about hearing as giving us wonderful sound pictures. For sounds are really tone colors that give us a picture of what we hear. We have all enjoyed show and tell at school. But how many of you have ever played the exciting game of hear and tell? We will now hear a sound. Can you tell us what they are? What it is. Either say what it is.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να
1: ακούς. Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουά.
3: Είμαι η Κορίνα Λεγάκη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.

ορίζοντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

τα έχει να φανεί. Και εσύ βιδώθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός θησέας σε πηγάδι.

στο ταβάνι, μίλησε με τα γέρι της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκυλιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήρθες ξανά στον δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήρθες ξανά

0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα του 904 Αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό αγκαλιασμά σου.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφθόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουά.
3: Η σύγχρονη εποχή προτείνει σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι ένα ατελείωτο κείμενο που γράφεται κάθε λεπτό και αξίζει να διαβαστεί ξανά και ξανά. Κάτω από κάθε βήμα υπάρχουν τα ίχνη των εποχών. Είναι χαραγμένα τρεξίματα διαδηλώσεων, βήματα εραστών, επαναστατών, ζητιάνων, νοικοκυρέων, χαφιέδων, παιδιών που έπαιξαν, αστυνόμων που πυροβόλησαν, ποιητών που την τραγούδησαν. Η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός, όχι μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν για αυτήν, αλλά και τις ευθύνες που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της. Η Αθήνα υπήρξε πάντα μια πόλη εξομολογήσεων. Μια πόλη πανάρχια, γεμάτη αντιφάσεις και εκπλήξεις, σκληρή και τρυφερή συγχρόνως, θορυβώδης αλλά και βαθιά μοναχική. Αν, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, νιώσετε πως αναγνωρίζετε κάποιους ανθρώπους, ίσως ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό, τότε αυτό το βιβλίο έχει βρει το δρόμο του. Ίσως γιατί μέσα στους δρόμους της πόλης κανείς δεν είναι τόσο μόνος όσο νομίζει. Σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
4: Είμαι ο Δώρος Δημοσθένος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Και αυτός ήταν ο Αφροαμερικάνος blues κιθαρίστας Blind Willie McTell, ο οποίος γεννήθηκε στο Thompson της Georgia στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 Μαΐου του 1898. Είχε χάσει την όρασή του σε πολύ μικρή ηλικία και παρόλα αυτά κατάφερε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της εποχής του και όχι μόνο. Ως επιρροή τον έχουν αναφέρει πάρα πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες. Αυτή ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς συνθέσεις του, το Statesboro Blues, το οποίο επίσης είχε διασκευαστεί και από τους The Allman Brothers το 1971. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το μουσικό χρονολόγιο για τις 5 Μαΐου. Ακούτε 904 αριστερά στα FM. Ο Δημήτρης Μινάς βρίσκεται στο μικρόφωνο και για την επόμενη μία ώρα θα ψάξουμε το τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το portal 902.gr και από όλες τις ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Ασύγχρονα, on demand, μπορείτε να μας ακούσετε στη πλατφόρμα Mixcloud στο προφίλ 904 αριστερά στα FM. Και συνεχίζουμε με τον Elvis Presley, ο οποίος μια τέτοια ημέρα, 5 Μαΐου του 1956, σημειώνει το πρώτο του νούμερο 1 single, αλλά και άλμπουμ με το Heartbreak Hotel. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Nashville με το συγκρότημά του The Blue Moon Boys και κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία RCA Victor. Στο πιάνο βρισκόταν ο Floyd Kramer και στην κιθάρα ο Chet Atkins. Έμεινε στην κορυφή των αμερικανικών single chart για 7 εβδομάδες και αργότερα έγινε το πρώτο single με εκατομμύρια πωλήσεις.

Και αυτό είναι το For What It's Worth των Buffalo Springfield, οι οποίοι στις 5 Μαΐου του 1968 δίναν την τελευταία τους συναυλία στο Long Beach της Καλιφόρνια. Θα ξαναβρίσκονταν μαζί στη σκηνή το 2010 και το 2011.

Και αυτό είναι το Disco Lady του Αμερικάνου τραγουδιστή της Soul, Johnny Taylor, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Crawfordsville του Αρκάνσας στις 5 Μαΐου του 1934. Η επιτυχία ήρθε στις δεκαετίες του 60 και το 70 με τραγούδια όπως αυτό, και ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2000.

Και αυτό είναι το Bad Moon Rising, των Creedence Clearwater Revival, οι οποίοι κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι σαν σήμερα στις 5 Μαΐου του 1969.

Και τώρα θα πάμε στον David Bowie, ο οποίος στις 5 Μαΐου του 1973 καταφέρνει για πρώτη φορά να βρεθεί στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Chart με το έκτο στούντιο άλμπουμ του Aladdin Sané. Ήταν η επόμενη δουλειά μετά την μεγάλη πτυχία που σημείωσε το The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, και οι ηχογραφήσεις έγιναν με την πλήρη σύνθεση του σχήματος Spiders from Mars, και ο δίσκος περιείχε singles όπως και αυτό που θα ακούσουμε, The Gin Genie.

5 Μαΐου του 1959 και έρχεται στη ζωή ο Ιαν Μακκάλοχ. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και έγινε γνωστός ως τραγουδιστής του βρετανικού ροκ σχήματος Echo and the Bunnymen, το οποίο ιδρύθηκε το 1978 και γνώρισε επιτυχία κυρίως τη δεκαετία του 80 με τραγούδια όπως και το επόμενο The Killing Moon.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη και ακούω 904 αριστερά στα FM.
3: Αριστερά στα FM, μουσικό χρονολόγιο για τις 5 Μαΐου μέρος δεύτερο. Ο Δημήτρης Μινάς βρίσκεται στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με την Tammy Wynette, την πρώτη κυρία της country μουσικής, η οποία είχε γεννηθεί στην Itawamba του Mississippi στις 5 Μαΐου του 1942. Έφυγε από τη ζωή το 1998 και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, αλλά και από τα καλύτερα τραγούδια της country μουσικής, ήταν το τραγούδι της Stand By Your Man.

Και για τη συνέχεια πάμε στους The Stranglers, Golden Brown, ένα τραγούδι το οποίο αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές έργο του 1982 στα 28 βραβεία Ivor Novello. Το single είχε γίνει επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι χαρακτηριστικό πως το συντηρητικό τότε BBC Radio 2 το έκανε μοναδικό τραγούδι της βδομάδας. Κάτι εντυπωσιακό, αν λάβουμε υπόψη ότι το σχήμα των The Stranglers ήταν διαβόητο όσο περίπου και οι Sex Pistols εκείνα τα χρόνια.

Ήταν 5 Μαΐου του 1984, όταν η Duran Duran βρισκόταν στο νούμερο 1 των βρετανικών single chart με το The Reflex, το δεύτερο και τελευταίο νούμερο 1 του σχήματος. Το The Reflex προερχόταν από το τρίτο τους άλμπουμ, Seven and the Rack Tiger, το οποίο επίσης βρισκόταν στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Prove Yourself Radiohead και ήταν 5 Μαΐου του 1992 όταν κυκλοφορούσαν το πρώτο τους EP με τίτλο Drill. Το EP περιείχε τα τραγούδια demo Prove Yourself, Stupid Cat και Thinking About You και το Prove Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι τους το οποίο ακούστηκε στη Μεγάλη Βρετανία πρώτο από τη συχνότητα του BBC Radio 1. 5 Μαΐου του 1996 και οι Rage Against the Machine βρίσκονται στην κορυφή των αμερικάνικων album chart για πρώτη φορά με το Evil Empire, το δεύτερο album τους, το οποίο κατέληξε στο top 10 πολλών χωρών ανά τον κόσμο και στα επόμενα βραβεία Grammy ήταν υποψήφια από αυτό το δίσκο τα τραγούδια People of the Sun και Bulls on Parade και τελικά ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε μουσικό βίντεο. Το Tire Me κέρδισε το βραβείο Grammy για την καλύτερη metal performance.

Και από τους Rage Against the Machine πάμε στους Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι στις 5 Μαΐου του 2006 κυκλοφορούν στην Ευρώπη το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Stadium Arcadium. 4 ημέρες μετά θα κυκλοφορήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πούλησε αμέσως εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα και βρέθηκε κατευθείαν στην πρώτη θέση των Αμερικάνικων Album Chart. Κέρδισε βραβεία Grammy, ενώ το τραγούδι Danny California βραβεύτηκε με 2 Grammy ως την καλύτερη ερμηνεία και το καλύτερο ροκ τραγούδι.

Ήταν η California Red Hot Chili Peppers και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και θα κλείσουμε με την ημέρα της 5ης του Μαΐου του 2016, όπου μέσω νομικού αντιπροσώπου οι Rolling Stones ζητάνε από τον Donald Trump να σταματήσει να παίζει τα τραγούδια τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Το σχήμα είχε ξεδώσει δήλωση η οποία έλεγε πως ο υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ δεν είχε άδεια να χρησιμοποιήσει τη μουσική του συγκροτήματος. Και εμείς με το τραγούδι των Stones «You can't always get what you want» κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν το μουσικό χρονολόγιο για τις 5 Μαΐου. Ο Δημήτρης Μινάς ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς συνεχίστε να ακούτε 904 αριστερά στα FM. Καλή συνέχεια.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Σαν σήμερα, 5 Μαΐου το 1813, γεννιέται ο Δανός φιλόσοφος Σόρεν Κίρκεγκαρντ, θεμελιωτής του ρεύματος του υπαρξισμού. Το 1918 γεννιέται στην πόλη Τρίρ της Προσίας ο Κάρλ Μάρξ. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο, ο Μάρξ πήγε στο Πανεπιστήμιο, στην αρχή στη Βόνη και έπειτα στο Βερολίνο, όπου σπούδασε νομικά, προπαντός όμως ιστορία και φιλοσοφία. Τελείωσε το Πανεπιστήμιο το 1841 με τη διδακτορική διατριβή για τη φιλοσοφία του Επίκουρου. Με το Φρίντριχ Έγκελς συνδέθηκε το Σεπτέμβριο του 1844 στο Παρίσι, που από τότε έγινε ο πιο στενός του φίλος. Μαζί πήραν ενεργότατο μέρος στην τωτινή κοχλάζουσα ζωή των επαναστατικών ομάδων του Παρισιού. Ιδιαίτερη σημασία είχε η θεωρία του Προυντόν, που ο Μάρξ την καταπολέμησε αποφασιστικά στην Αθλειότητα της Φιλοσοφίας το 1847, ενώ επεξεργάστηκαν παλεύοντας επίμονα ενάντια στις διάφορες θεωρίες του μικροαστικού σοσιαλισμού, τη θεωρία και την τακτική του επαναστατικού προλεταριακού σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Το 1845, ύστερα από επιμονή της προυσικής κυβέρνησης, ο Μάρξ απελάθηκε από το Παρίσι σαν επικίνδυνος επαναστάτης και πήγε στις Βρυξέλλες. Την άνοιξη του 1847, οι Μάρξ και Έγκελς προσχώρησαν στην Ένωση των Κομμουνιστών και πήραν μέρος στο δεύτερο συνέδριό της, όπου έπαιξαν εξέχοντα ρόλο. Με εντολή του συνεδρίου συνέταξαν και το περίφημο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, που εκδόθηκε το Φλεβάρι του

1848. Στο έργο αυτό εκθέτονταν με μεγαλοφυή σαφήνεια και διάβγεια η νέα κοσμοαντίληψη, ο συνεπής υλισμός που αγκαλιάζει και την περιοχή της κοινωνικής ζωής, η διαλεκτική σαν η πιο ολόπλευρη και η πιο βαθιά διδασκαλία της εξέλιξης, η θεωρία της ταξικής πάλης και ο κοσμοϊστορικός επαναστατικός ρόλος του προλεταριάτου, του δημιουργού της νέας, της κομμουνιστικής κοινωνίας. Η νέα θεωρία επιβεβαιώθηκε περίλαμπρα από την πορεία των επαναστατικών γεγονότων του 1848-1849, όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα και από όλα τα προλεταριακά και δημοκρατικά κινήματα όλων των χωρών του κόσμου. Με τη νίκη της αντεπανάστασης, ο Μάρξ παραπέμφθηκε σε δίκη και κατόπιν απελάθηκε από τη Γερμανία στις 16 Μάη του 1949. Αρχικά πήγε στο Παρίσι, απελάθηκε όμως από εκεί και πήγε στο Λονδίνο, όπου έμεινε ως το τέλος της ζωής του. Από εκεί, ο Μάρξ διεξήγει αμήλικτο πόλεμο εναντίον των θεωριών και των ρευμάτων του μικροαστικού και γενικότερα του μη προλεταριακού σοσιαλισμού που κυριαρχούσαν τότε. Σε μία σειρά ιστορικές εργασίες επεξεργάστηκε την υλιστική του θεωρία, αφιερώνοντας τις δυνάμεις του κυρίως στη μελέτη της πολιτικής οικονομίας. Την επιστήμη αυτή, ο Μάρξ την επαναστατικοποίησε στα έργα του «Η κριτική της πολιτικής οικονομίας» και «Το κεφάλαιο». Το 1864 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η πρώτη διεθνής, η Διεθνής Ένωση των Εργατών. Ο Μάρξ ήταν η ψυχή αυτής της οργάνωσης, ήταν εκείνος που έγραψε την πρώτη διακήρυξή της, καθώς και μια σειρά αποφάσεις, δηλώσεις και διακηρύξεις της. Συνενώνοντας το εργατικό κίνημα των διαφόρων χωρών, σφυριλάτησε μια ενιαία τακτική της προλεταριακής πάλης της εργατικής τάξης. Ύστερα από την ήττα της Κομμούνας του Παρισιού και ύστερα από τη διάσπαση της Διεθνούς από τους Μπακουνιστές, έγινε αδύνατη η παραμονή της Διεθνούς στην Ευρώπη. Έτσι, μετά το συνέδριο της Διεθνούς στη Χάγη, ο Μάρξ εξασφάλισε τη μεταφορά του Γενικού Συμβουλίου της στη Νέα Υόρκη. Η Διεθνής εκπλήρωσε έτσι τη διεθνή της αποστολή και παραχώρησε τη θέση της σε μια εποχή απροσμέτρητα πιο μεγάλης ανόδου του εργατικού κινήματος σε όλες τις χώρες του κόσμου. Συγκεκριμένα στην εποχή της ανάπτυξής του σε πλάτος, στην εποχή της δημιουργίας μαζικών σοσιαλιστικών εργατικών κομμάτων στα πλαίσια κάθε εθνικού κράτους. Η εντατική δράση στη Διεθνή και η ακόμα πιο εντατική απασχόληση του Μάρξ υπέσκαψαν οριστικά την υγεία του. Πέθανε στις 14 Μαρτίου του 1883 στο Λονδίνο.

Σαν σήμερα, το 1821, πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης, εχμάλωτος των Βρετανών, ο Γάλλος επαναστάτης, στρατηγός και κατόπιν αυτοκράτορας της Γαλλίας, Ναπολέον Βοναπάρτης. Το 1893 πραγματοποιείται κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η καπιταλιστική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οξύνεται και βαθαίνει. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες χάνουν τη δουλειά τους, με την ανεργία να εκτοξεύεται σε μόλις 2 χρόνια από 3% σε 18,4%. Το 1912 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Πράβδα, οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Μπολσεβίκων. Η 5η Μάη καθιερώνεται ως μέρα του επαναστατικού τύπου. Το 1936 ο Ιταλός στρατηγός Μπαντόλιο καταλαμβάνει την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αβυσσινίας, της σημερινής Αιθιοπίας, που πλέον καθίστατο αποικία της φασιστικής Ιταλίας. Στη διάρκεια του πολέμου, που διήρκησε σχεδόν 7 μήνες, ο Ιταλικός Ιμπεριαλισμός διέπραξε ανίποτες ομότητες, κάνοντας χρήση δηλητηριωδών αερίων και άλλων. Ο λαός της Αιθιοπίας, που δεν διέθετε παραπενιχρά μέσα για την άμυνά του, μέτρησε πάνω από 275.000 νεκρούς και 500.000 τραυματίες. Οι Ιταλοί εκδιώχθηκαν από την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας ακριβώς 5 χρόνια αργότερα, το 1941.

Σαν σήμερα το 1942, τα Ιαπωνικά στρατεύματα ολοκληρώνουν την κατάκτηση των Φιλιππίνων, τις οποίες κατήχαν έως τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ίδια μέρα κυριεύουν και το νησί Γκουανταλκανάλ, τα σημερινά νησιά του Σολομώντα. Το 1945 ξεκινά λαϊκή εξέγερση στην Πράγα, που καταλήγει τρεις ημέρες μετά στην απελευθέρωσή της από τους Ναζί, μόλις ο κόκκινος στρατός έφτασε στις παρυφές της πόλης. Ένα χρόνο αργότερα, το 1946, η αστυνομία κλείνει τα γραφεία της κομματικής οργάνωσης Αθήνας, του ΚΚΕ, της ΕΠΟΝ και της Εθνικής Αλληλεγγύης. Το 1949 ο κυβερνητικός στρατός αρχίζει επιχειρήσεις στις περιοχές της Ρούμελης και της Θεσσαλίας κατά του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Οι δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού αποτελούνταν από το πρώτο σώμα στρατού με δύο μεραρχίες, 45 τάγματα εθνοφρουράς, 4 μοίρες ΛΟΚ, 2.500 μάιδες, 4 συντάγματα τεθωρακισμένων και αρμάτων μάχης, 5 μοίρες πυροβολικού και 3 σμήνια αεροπορίας. Σύνολο δυνάμεων 50.000 άνδρες. Στον αντίποδα, τα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αποτελούνταν από δύο μεραρχίες, την πρώτη Θεσσαλίας και τη δεύτερη Ρούμελης, με ελαφρύ οπλισμό, δίχως πυροβολικό ή αεροπορία. Σύνολο δυνάμεων 6.000 μαχητές. Το 1955 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας γίνεται κυρίαρχο κράτος, καθώς τερματίζεται και επίσημα η συμμαχική κατοχή. Την ίδια μέρα η χώρα μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Το 1961 ο Άλαν Μπάρτλερ Σέπαρντ γίνεται ο πρώτος Αμερικανός κοσμοναύτης που ταξιδεύει στο διάστημα και ο δεύτερος στον κόσμο μετά το Σοβιετικό Γιούρι Γκαγκάριν. Το 1965 πεθαίνει ο τραγουδιστής Νίκος Γούναρης.

Σαν σήμερα το 1981, ο 27χρονος Ιρλανδός Μπόμπι Σάντς, πολιτικός κρατούμενος, εκλεγμένος βουλευτής και μαχητής του ΙΡΑ, πεθαίνει στις φυλακές Long Kes της Βόρειας Ιρλανδίας, ύστερα από απεργία πείνας που κράτησε 66 ημέρες. Τον ακολούθησαν ακόμη 9 κρατούμενοι, μέλη του ΙΡΑ. Η απεργία τους καταγράφηκε στην ιστορία ως η διαμαρτυρία των 5 αιτημάτων, επειδή 5 ήταν τα αιτήματα των απεργών του Long Kes. Το δικαίωμα να μην φορούν στολές φυλακισμένων, το δικαίωμα να αρνούνται την καταναγκαστική εργασία στη φυλακή, το δικαίωμα να συναναστρέφονται ελεύθερα με άλλους κρατούμενους και να οργανώνουν δικές τους ψυχαγωγικές δραστηριότητες, το δικαίωμα να δέχονται μία επίσκεψη, ένα γράμμα, ένα πακέτο κάθε εβδομάδα και τέλος να επανακτήσουν το δικαίωμα μείωσης ποινή μετά τη λήξη της απεργίας. Δεν ήμουν τίποτε περισσότερο από ένα παιδί της εργατικής τάξης. Όμως η καταπίεση είναι που γεννά το επαναστατικό πνεύμα της ελευθερίας, έγραφε ο Μπόμπι Σάντς και δήλωνε πως δεν θα λυγίσω αν δεν πετύχω την απελευθέρωση της Ιρλανδίας και τη μετατροπή της σε κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σοσιαλιστική δημοκρατία. Στις 6 Μαΐου, μία μέρα μετά το θάνατό του, η Μάργαρετ Θάτσερ, πρωθυπουργός τότε της Βρετανίας, σχολίαζε: «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια εξάλειψης της τρομοκρατίας. Ο κύριος Σάντς ήταν απλά ένας κατάδικος που επέλεξε να πεθάνει». Το 1999 πεθαίνει ο κομμουνιστής ηθοποιός Βασίλης Διαμαντόπουλος. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Ριζοσπάστη, τα χρόνια της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης ήταν που έβαλαν τα θεμέλια της σταθερότητάς μου στο ΚΚΕ. Και επιπλέον πιστεύω ότι ο κομμουνισμός είναι στέρεος. Κυκλοφορεί μέσα στο ανθρώπινο αίμα. Ο Μάρξ δεν εφεύρε έτσι μια φιλοσοφία, αλλά την άντλησε από την ανθρώπινη πραγματικότητα. Είναι όνειρο ανθρώπινο, όνειρο δικό μας το να υπάρξει μια κοινωνία ελεύθερη και οι άνθρωποι να ζουν με ισότητα και δικαιοσύνη. Το 2010, εκατοντάδες λαού απεργούν και διαδηλώνουν κατά της αντιλαϊκής πολιτικής. Με στόχο την ανακοπή της λαϊκής ανάτασης και τη συκοφάντηση του λαϊκού κινήματος, προβοκάτορες επιτίθενται και πυρπολούν υποκατάστημα της Μαρφίν, δολοφονώντας 3 ανθρώπους.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Κωνσταντίνα Κάλφα. Αυτοστέγαση τώρα. Η αθέατη πλευρά της Αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Το βιβλίο φωτίζει την αθέατη πλευρά της Αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, τη βοήθεια στη στέγαση. Το πρόγραμμα στεγαστικής βοήθειας βασίστηκε στην αυτοβοήθεια, δηλαδή στην ενεργοποίηση της εργασίας και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων υπό την εποπτεία ενός εκτεταμένου δικτύου οργανώσεων και τοπικών παραγόντων. Μέσα από αυτό το πρώτο παγκοσμίως πείραμα μεγάλης κλίμακας, η αυτοστέγαση αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο άμεσα και απτά εργαλεία για την εμπέδωση της μη επιβολής στους λαούς που είχαν ανάγκη την αμερικανική βοήθεια προκειμένου να χτίσουν τα πεπρωμένα τους. Έτσι, η Ελλάδα έδειξε το δρόμο για μια νέα στρατηγική εξυγχρονισμού, την οποία οι Αμερικανοί έμελε να εφαρμόσουν και να διδάξουν μέσα από μια σειρά επίσημων θεσμών, φορέων και οργανισμών σχεδόν σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κωνσταντίνα Κάλφα. Αυτοστέγαση τώρα. Η αθέατη πλευρά της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι η Ευσταθία και ακούω 904 αριστερά στα FM.

Αντιπροσωπεύω που έχει σταθμούς και εργοτάξια, σκάφη και αμάξια. Τι φτιάχνουμε ακριβώς δεν ξέρω, όμως προσφέρω.

0: Παναγία.
1: Πρέπει να το ξανακάνουμε.
0: Εντάξει, θέλεις κι άλλο? Όχι, πάμε.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Θεσσαλονίκη, αριστερά στα FM.
1: Ριζοσπάστης, η πιο έγκυρη εφημερίδα κάθε πρωί. Στις σελίδες του Ριζοσπάστη θα βρεις ό,τι οι άλλες σου κρύβουν. Αγόρασέ τον, διάβασέ τον, διάδοσέ τον. Κάνε τη δική σου φωνή πιο δυνατή. Ριζοσπάστης.
2: Είμαι η Μάρθα Φριντζίλα και ακούω 904 αριστερά στα FM.

0: Θεσσαλονίκη, αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ. «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Βοξία Γραβαλά είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Νίκος Βουτάκος, απομακρυσμένα αλλά καθοριστικά, φρουρός της κονσόλας. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι του σταθμού μας.

αφιερωμένο σε όλους όσους επιχειρούν να μας κοροϊδέψουν. Να μας τολώσουν το τοπίο για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ο στόχος ξεκάθαρος. Να μην βρούμε την αιτία. Να μην βρούμε τη ρίζα των προβλημάτων. Η κυβέρνηση μας εμπλέκει όλο και περισσότερο στο σφαγείο. Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία. Βλέπετε εσείς εφοπλιστές δίπλα. Στα στενά του Ορμούς. Βέβαια καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να μας σύρει σε αυτό το σφαγείο. Η κυβέρνηση συζητά πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον λαό μας. Είχαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ κλιμακώνονται οι απειλές στον ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Στρατιωτική επιχείρηση για ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Εδώ και τώρα απεμπλοκεί, λένε το φιλελληνικό κίνημα, λέει ολοκλήρωσε ο λαός, για απεμπλοκεί από αυτό τον πόλεμο, να γυρίσουν πίσω τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές εκτός συνόρων, να κλείσουν οι ξένες βάσεις, να διακοπεί η στρατιωτική συνεργασία με ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη. Αυτό μας είπε προχθές ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας, την ώρα που όλοι οι δείκτες προειδοποιούν για επιβράδυση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Τι έρχεται να μας πει η κυβέρνηση? Να κλιμακώσει όλο αυτό το κήρυγμα περί δημοσιονομικής συνένεσης και μεταρρυθμίσης μπροστά στις έκτακτες συνθήκες. Με στόχο τι άλλο, τη θωράκιση της οικονομίας. Ποιοι την πληρώνουν? Εμείς. Το πώς το αντιλαμβάνεστε στην καθημερινότητά σας. Τι έρχεται να πει από την άλλη η σοσιαλδημοκρατία? Ότι κλειδί είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η αναδιανομή της πίτας ανάμεσα σε διάφορα τμήματα του κεφαλαίου, όχι σε εμάς, και η αύξηση της παραγωγικότητας. Εξού και οι προτάσεις κοροϊδία για τετραήμερη εργασία που πάνε πακέτο με όλα τα εργαλεία διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου που ψήφισε και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και στηρίζεται από τους μεγαλοεργοδότες σε πολλούς κλάδους, κυρίως δυναμικούς και κερδοφόρους τομείς, όπως των νέων τεχνολογιών. Την ίδια ώρα, σε άλλους κλάδους, η Ελλάδα έχει την πρωτιά στην απασχόληση τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που μας δίνει, τα επίσημα στοιχεία δηλαδή, η Eurostat. Ο πληθωρισμός τρέχει με σπασμένα φρένα κυριολεκτικά, φτάνοντας στο 4,6% και η κυβέρνηση βαφτίζει εξωγενείς τις πολεμικές ανατιμήσεις σαν να μην είναι χωμένοι μέχρι το λαιμό σε αυτό τον πόλεμο, σαν να μην πρωταγωνιστεί σε ενεργειακούς σχεδιασμούς που εκτοξεύουν το κόστος για τα νοικοκυριά και τα κέρδη για τους ομίλους. Από την άλλη, κοροϊδεύει ομά τους εργαζόμενους ότι αν υποκύψει στις διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, ο πληθωρισμός θα ανέβει κι άλλο. Καλά, βλέπετε ότι αφήσαμε ασχολίαστο και χθες, έτσι, τα όσα μας τουιτάρισε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός την Πρωτομαγιά. Έτσι, μάλιστα επικαλέστηκε και τη Eurovision και τον Ακύλα και το Φέρτα και μας είπε ότι μας τα φέρνει αυτή, μη στεναχωριέται. Μη στεναχωριέται δηλαδή κανένας για τα όσα συμβαίνουν, γιατί η κυβέρνηση θα φέρει μέτρα για να μας ανακουφίσει. Τώρα τι εννοεί όταν δίνει το πράσινο φως στην εργοδοσία, όταν ακόμη και τα όσα μήνα καταπατιούνται,
όταν ψηφίζει τον ένα μετά τον άλλον αντεργατικό νόμο και εμάς μας θέλει να τρέχουμε έτσι γρήγορα γρήγορα με το πρώτο pass, να προσπαθούμε να μπούμε μέσα σε αυτές τις περιβόητες πλατφόρμες που έχουν φτιαχτεί έτσι γιατί το AI είναι στη ζωή μας, για να προλάβουμε να πάρουμε ένα pass, έτσι, τα 40, τα 50 ευρώ, να τρέχουμε για ψίχουλα ή τις περιβόητες διακοπές, έτσι, του κοινωνικού τουρισμού που νομίζω όλοι εκεί έξω το ξέρετε. Όσοι επιχειρήσατε να μπείτε, έπρεπε να έχετε πολύ μεγάλη υπομονή και βέβαια αυτοί που τελικά θα καταφέρουν να πάρουν τα ελάχιστα, οι πάμπτωχοι των πάμπτωχων δηλαδή, των διακοπών, αμφιβάλλουμε και αν θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τον προορισμό τους, γιατί υπάρχουν και τα ναύλα, υπάρχει και διαβίωση. Αυτά μας αναλογούν, λέει η κυβέρνηση. Τα λίγα, τα ψίχουλα που πετάει για να αντέξει η οικονομία. Και μάλιστα, τι σας λέγαμε και πριν, είναι εξωγενής όλα αυτά που έρχονται από τις πολεμικές ανατιμήσεις, λες και δεν υπήρχαν πιο πριν, ή εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό τον πόλεμο και δεν στηρίζουμε την πολεμική οικονομία που τροφοδοτεί τα λιμνάζοντα κεφάλαια.

Λοιπόν, και πλησιάζουν οι φοιτητικές εκλογές, 13 του μήνα. Θα τα πούμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Έτσι θα ανοίξουμε γραμμή με τους εντός αμφιθεάτρου. Πάντως έτσι να σας προειδεάσουμε. Έχουν αρχίσει οι απειλές, η τρομοκρατία, οι συκοφαντικές επιθέσεις, η απαγόρευση εκδηλώσεων των σπουδαστικών κινήσεων, συνεργασίες, γιατί αυτά τους ενοχλούν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια συκοφάντησης του δίκαιου αγώνα που δίνουν οι φοιτητές του Απιθύτα απέναντι στον απαράδεκτο κανονισμό διαμονής της εστίας. Επιχειρούν τις τελευταίες μέρες κυβέρνηση και πριτιανικές αρχές. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη τύπου των φοιτητικών συλλόγων και του ΕΣΔΕΠ. Θα τα πούμε όλα αυτά έτσι προς το τέλος της εκπομπής μας. Να πούμε ότι έχουμε ένα νέο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, για να πάμε στην Αμερική να φύγουμε εκτός Ελλάδας, προκαλώντας ένα συναγερμό και προσωρινό lockdown στο προεδρικό Μέγαρο λιγότερο από 10 μέρες μετά τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από ένοπλο που άνοιξε πύρ έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου, στην οποία πραγματοποιούνταν δεξίωση ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Αμερικανικού Προέδρου. Το νέο περιστατικό τώρα, σύμφωνα τουλάχιστον με τη μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ, λέει ότι οι πράκτορες εντόπισαν έναν ύποπτο άνδρα, ο οποίος φερόταν να φέρει πυροβόλο όπλο γύρω στις 3.30 το μεσημέρι τοπική ώρα Δευτέρας, στην συμβολή των οδών της 15ης οδού και της λεωφόρου Ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον. Όταν οι αστυνομικοί με πολιτικά τον πλησίασαν, εκείνος τράπηκε σε φυγή και συνέχεια πυροβόλησε προς την κατεύθυνση των πρακτόρων. Μάλιστα, στη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε και ένας ανήλικος περαστικός, ο οποίος σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας φέρεται να χτυπήθηκε από σφαίρα του ύποπτου. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, τα τραύματά του δεν απειλούν τη ζωή του ανήλικου, ενώ κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε. Εκείνη την ώρα, σε σύνοδο κορυφής για μικρές επιχειρήσεις στην ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου, βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τώρα στη σφαίρα της πολιτικής επίσης, ένα ακόμα επεισόδιο στην συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν η άρνηση της προανακριτικής. Εντάξει, τι να πούμε γι' αυτό. Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο ουσιαστικά, από το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κόμματα, τροκτικά της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι επιτίδη σε βάρος των βιοπαλλητών αγροτών πάντα.

Εμείς θα ανοίξουμε από νωρίς τις γραμμές μας σήμερα, γιατί θέλουμε να ανοίξουμε και την θεματική μας από νωρίς, μετά τις 9.30, γιατί θέλουμε να σας μεταφέρουμε στο κλίμα και στα όσα συνέβησαν χθες στην έκθεση ιστορικού περιεχομένου της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Λαμπατουάρ, εκεί όπου εξελίσσεται η έκθεση από την 1η Μαγιά του ιστορικού και αρχαιακού υλικού με τίτλο «Δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος». Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την εβδομάδα η θεματική μας έχει αυτό το τίτλο «Στα χνάρια της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος». Πάμε να ανοίξουμε όμως τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σταθερό, γνώριμο τηλέφωνο του 904 αριστερά στα FM, το ραδιοφόνο που θες να ακούς και θέλουμε να ακούμε. Είναι το 231-0237-841, το σηκώνει ο ηχόληπτης μας ο Νίκος Βουτάκος. Εσείς μπορείτε να στείλετε βεβαίως και στο Viber και στο WhatsApp, στον ίδιο αριθμό για να μην σας μπερδεύουμε. 6937-2230-55, στείλτε τα μηνύματά σας. Μας ακούτε ραδιοφωνικά, RGNA, από τα τρανζιστοράκια σας, όπως συνηθίζαμε πάντα να λέμε, στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, στους 90,4 αριστερά πάντα στα FM. Και μέσω live stream από το ίντερνετ, σπάσαμε και τα σύνορα, εντάξει, από το πόρταλ το 902.gr, από την ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάστη, αλλά και από όλες τις πλατφόρμες που μας φιλοξενούν. Ασύγχρονα, on demand, όποτε θέλετε, μπορείτε να μας ακούσετε ξανά και ξανά και ξανά στην πλατφόρμα Mixcloud, στο προφίλ 904 αριστερά στα FM, και εκεί έχουμε προσθέσει αυτές τις ημέρες και μια ξεχωριστή ζώνη, όπου προστίθονται οι ζωντανές μεταδόσεις μας μέσα από το Λαμπατουάρ, από τα παλιά σφαγεία στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου φιλοξενείται η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, διαφημίσεις και ανοίγουμε θεματική.

0: 92,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει παραβατικές συμπεριφορές στη νεαρή ηλικία ή όψεις του εκμεταλλευτικού συστήματος. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα υλικά της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ στις 4 Ιουνίου 2025. Σκοπός της έκδοσης είναι να ανοίξει ένας βαθύτερος προβληματισμός και να διατυπωθούν ορισμένα πρώτα συμπεράσματα γύρω από το ζήτημα της νεανικής και ανήλικης παραβατικότητας. Αναδεικνύονται οι κοινωνικές αιτίες, οι πολιτικές ευθύνες, οι συγκεκριμένες διαστάσεις και οι πλευρές εκδήλωσης του συγκεκριμένου επίκαιρου, σύνθετου και βαθιά ταξικού κοινωνικού ζητήματος. Παράλληλα, ο αναγνώστης θα γνωρίσει το πλαίσιο των σύγχρονων διεκδικήσεων του ΚΚΕ για την προστασία του παιδιού στη σημερινή κοινωνία. Θα πληροφορηθεί για τα σημαντικά επιτεύγματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση, για την ολόπλευρη προστασία, διαπαιδαγώγηση και στήριξη του νέου ανθρώπου. Παραβατικές συμπεριφορές στη νεαρή ηλικία ή όψεις του εκμεταλλευτικού συστήματος. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
4: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
5: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά.
6: Στον 90,4 αριστερά στα FM.

0: Μύθοι και πραγματικότητες, φωτίζοντας την αλήθεια της καθημερινότητας. Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Μπήκαμε και στη θεματική μας. Έτσι, στα χνάρια της ιστορίας, και ο Μάης πραγματικά αφήνει άσβεστα τα χνάρια του στο στρατή της ιστορίας. Εμείς θέλουμε στη θεματική μας αυτή να μεταφερθούμε στο Λαμπατουάρ, έτσι, στα παλιά σφαγεία. Εκεί από την Πρωτομαγιά μέχρι και τις 10 του Μάη λειτουργεί η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Ο τίτλος της, ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, λειτουργεί, είναι συνεχώς γεμάτη κόσμο, να μην λείψει κανείς. Μέχρι τις 9.30 το βράδυ της Κυριακής 10 του Μάη πρέπει όλοι να περάσετε από εκεί. Υπάρχουν συνεχώς ξεναγήσεις. Αν θέλετε να κάνετε και ομαδικές ξεναγήσεις και με σχολεία και με την παρέα σας, με τους φίλους σας, μπορείτε να συνεννοηθείτε είτε στα τηλέφωνα είτε στην επιτόπου εκεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, υπάρχει μια συνεχή ροή, πρέπει να σας πω, κάπου προς τα πίσω εκεί δίπλα στο κομμάτι που γίνονται και οι συζητήσεις από αντίθετα από τα αριστερά, από τα δεξιά δηλαδή. Βρίσκεται το stand του 904 αριστερά στα FM, δείχνοντας το στίγμα του και αυτός και εμείς όλοι. Από την τέχνη παντιστέκεται, στην τέχνη παντεπιτίθεται, και εκεί δίπλα έχουμε στήσει το δικό μας φρούριο, έτσι, το στούντιο του 904 αριστερά στα FM, και εκπέμπει ζωντανά. Χθες περιδιακόπηκανε πολύ το μικρόφωνο του 904 αριστερά στα FM, η μουσική παραγωγή, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, αλλά και οι ομιλητές της εκδήλωσης που ακολούθησε, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, θα την παρακολουθήσετε και εσείς, Ερτζιανά, το έχουμε υποσχεθεί. Λοιπόν, και από τον ηρωικό Μάη του 1936 στο σήμερα, «A working class hero is something to be», όπως λέει και το τραγούδι, παλιό εργατικό τραγούδι, συνεχίζουμε να το ακούμε όμως συνέχεια. Και από το στούντιο του 904 πέρασε και μας μίλησε, μας είπε την καλησπέρα του και ο Μάρκος Ομπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και λιμενεργάτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο Αλίκε Μαλαγκιούλ, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή, πρέπει να σας πούμε, όταν κάθισε όλοι στο μικρόφωνο του 904 αριστερά στα FM και με την βοήθεια της διερμηνέας του κάναμε έτσι μια πρώτη συζήτηση. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων στον τομέα της υγείας, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Αυτό που έχουμε να σας πούμε, εσείς μπορείτε να ακούσετε και τη ζωντανή μετάδοση, έτσι, να ακούσετε ολοκλήρη τη συζήτηση. Αυτό που έχουμε να σας πούμε ήταν κάτι πραγματικά συγκλονιστικό όταν μας περιέγραφε ότι τα γεγονότα του Μάη του 1936 επηρέασαν και το εργατικό κίνημα της Τουρκίας. Λοιπόν, στη συνέχεια πήραν τη θέση τους στην εκδήλωση και θα πάμε να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ευθύς αμέσως.
2: Εκδήλωσής μας είναι να φέρουμε στο σήμερα τα διδάγματα αυτών των συγκλονιστικών στιγμών για να τα αντιστοιχίσουμε στα καθήκοντα που καλείται να εκπροσωπήσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στις τρέχουσες συνθήκες και εξελίξεις. Γιατί και σήμερα ζούμε σε συνθήκες που θυμίζουν επικίνδυνα εκείνη την περίοδο, με κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, πολεμική οικονομία, αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιμάμε και εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Θεσσαλονίκης του Μάη του 1936, κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους, διδασκόμαστε από την ιστορία, βαδίζουμε στα βήματά τους για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης που γεννά το φασισμό και τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας σήμερα τον σύντροφο Αλή Κεμάλα Γκιούλ, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας πρώτα το λόγο στον Πέτρο το Σημάδη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει ο Μάρκος Ομπεκρής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, λιμενεργάτης και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο σύντροφος από την Τουρκία, με τη βοήθεια διερμηνίας από τη συντρόφισσα την Γκιουλάι Τσίλ. Παρακαλώ μόνο, πριν ξεκινήσουμε, όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο, φίλες και φίλοι, γιατί η ακουστική της αίθουσας δεν είναι καλή.
3: Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, να σας καλωσορίσουμε εκ μέρους και της Εργατικής Επιτροπής στη σημερινή εκδήλωση, σε αυτόν τον όμορφο χώρο που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Πώς δημιουργούνται οι ήρωες εργατικής τάξης που δεκαετίες μετά προκαλούν συγκίνηση, περηφάνεια, θαυμασμό αλλά και έμπνευση? Πώς γεννήθηκαν οι 200 της Κεσαριανής, οι ήρωες του 1936? Μπορούν να υπάρξουν και σήμερα τέτοιοι επαναστάτες ή είναι ένα εξαφανισμένο είδος μιας άλλης εποχής? Σε αυτές τις ερωτήσεις θα δοκιμάσουμε να δώσουμε απάντηση με τη σημερινή μας εκδήλωση ανάμεσα σε πρωτοπόρους εργάτες από όλους τους κλάδους, εκλεγμένους συνδικαλιστές του εργατικού κινήματος της πόλης μας. Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς για τους οποίους το ΚΚΕ μελετά την ιστορία του, που είναι οργανικά δεμένη με την ιστορία του ελληνικού λαού. Είναι ένα καθήκον που συγκεκριμένα αποτυπώνεται και στην πολιτική απόφαση του 22ου Συνεδρίου του κόμματός μας. Αυτή η σπουδαία δουλειά αποκτά ακόμα πιο σημαντικό χαρακτήρα σήμερα. Γιατί σήμερα, σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε μια περίοδο που ένας νέος υπεριαλιστικός πόλεμος είναι πιο κοντά από ποτέ, τώρα που οι τεράστιες συγκρούσεις ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους, σε καπιταλιστικές χώρες, σε υπεριαλιστικές συμμαχίες έχουν πάρει δρόμο ανεπίστρεπτο προς την ολοκληρωτική σύγκρουση, σήμερα το ΚΚΕ καλεί όλη την εργατική τάξη να πιάσει το κόκκινο νήμα από τους ηρωικούς ταξικούς αγώνες του 20ου αιώνα. Να οπλιστεί με την πλούσια πείρα τους, να μελετήσει τα διδάγματά τους, να προετοιμαστεί τώρα για τις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις που έρχονται, ώστε να βγει νικήτρια. Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία 90 χρόνια σε όλα τα επίπεδα και είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν γίνεται να μην παρατηρήσουμε κάποιες ομοιοκαταληξίες ανάμεσα στο τότε και το τώρα, που αποδεικνύουν πως παρά τις διαφορές η ουσία παραμένει η ίδια. Η μεγάλη αντίθεση δηλαδή ανάμεσα στους πολλούς που παράγουν αμύθιτο πλούτο με τα χέρια, με το μυαλό, με τον υδρότα και με το αίμα τους και σε μια χούφτα παράσιτα δισεκατομμυριούχους μετόχους που καρπώνονται όλο αυτό το πλούτο, αν και δεν προσφέρουν πουθενά και τίποτα στη δημιουργία του. Η πρώτη από αυτές τις ομοιοκαταληξίες είναι ότι και τότε και τώρα δύο τάξεις βρίσκονται σε ανειρήνευτη σύγκρουση, η αστική και η εργατική τάξη. Το Μάη του 1936, ο Μάης του 1936 γεννήθηκε σε μια περίοδο που όλα τα καπιταλιστικά κράτη προετοιμάζονταν πυρετωδώς για το μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο που θα ερχόταν λίγα χρόνια αργότερα. Ήδη συγκρούσεις ξεσπούζαν σε όλη την Ιφίλιο, είχε ξεκινήσει χρόνια πριν σε όλες τις χώρες του κόσμου η λεγόμενη στροφή στην πολεμική οικονομία. Ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες, ο πόθος των καπιταλιστών είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους, με το κεφάλι κάτω, να θέτουν τη δουλειά και τη ζωή τους στην υπεράσπιση των συμφερόντων της αστικής τάξης. Αυτό που και τότε και τώρα ονομάζουν κοινό εθνικό συμφέρον, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ και πουθενά. Γιατί μπορεί οι τίτλοι να αλλάζουν διαχρονικά, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Εθνικός ευεργέτης διαφημιζόταν ο Λαναράς, ο μεγαλοβιομήχανος της Νάουσας, που πλήρωσε έναν φασίστα χίτη για να δολοφονήσει τον πρωτοπόρο κομμουνιστή συνδικαλιστή Βουτυρά. Πρότυπο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σήμερα θεωρούνται τα ΕΛΠΕ, που πετάνε στην ανεργία 37 εργολαβικούς εργαζόμενους για να έρθει ο νέος εργολάβος να πάρει καθαρό από εργασιακά δικαιώματα το έργο. Δίπλα στην αστική τάξη στέκεται το κράτος της. και δεν υπήρξε αγώνας ποτέ των εργαζόμενων που αυτό το κράτος να μην μπει μπροστά για να το καταπνίξει με κάθε τρόπο. Δεν μας είναι ξένη σε όλους μας εδώ μέσα η εικόνα των δικαστικών αποφάσεων, η αξιοποίηση συνταγματικών και άλλων νόμων για να χτυπηθούν οι αγώνες των εργαζόμενων, κύρια το δικαίωμα στην απεργία. Όλη τη δεκαετία του 30 αντίστοιχα και ιδιαίτερα το Μάη του 36, η δικαιοσύνη ήταν τυφλή στα δίκαια των εργατών, αλλά στάθηκε φρουρός με την αξιοποίηση και κατασταλτικών μηχανισμών στην προσπάθεια των αφεντικών να πνίξει τον αγώνα για ψωμί και δικαιώματα. Όπως αναφέρει και ο πρακτικογράφος των αγώνων του λαού, ο σπουδαίος Κορνάρος, ο καπνός στη δεκαετία του 30 προστατευόταν από το αστικό κράτος σαν εθνικό προϊόν, για να εξασφαλίζονται από τη μία τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και από την άλλη τα έσοδα του ίδιου του κράτους. Και αυτή η ταυτότητα του κράτους, σύντροφοι και συντρόφισσες, σαν φρουρός της αστικής τάξης, δεν άλλαξε ποτέ ούτε από τα διάφορα κυβερνητικά σχήματα που πέρασαν. Ο λαός, πρώτα και κύρια το κόμμα του, το ΚΚΕ, ήταν εχθρός και για τη δημοκρατική κυβέρνηση του Βενιζέλου και για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Μεταξά και για την δικτατορία της 4ης Αυγούστου, λίγους μήνες μετά το Μάη του 36. Οι διάφοροι σωτήρες που ξεπετάγονταν ανά περιόδους για να ξεφουσκώσει η λαϊκή αγανάκτηση, όλοι τους ανεξαιρέτως στήριζαν τα στρατηγικά συμφέροντα της εργοδοσίας. Κάθε φορά που εμφανίζονταν κάποιος τριγμός, κάποια αριθμία στην καπιταλιστική εξουσία, οι αστεί έβγαζαν από το καπέλο τους διάφορους λαγούς. Ξαναζεσταμένες σούπες με πολύχρωμο περιτύλιγμα, ώστε ο λαός να μην ξεφύγει ποτέ από τα όρια του συστήματος. Όπως και σήμερα, τώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει φθαρεί από τα σκάνδαλα, πρώτα και κύρια από τα εμβληματικά αντεργατικά μέτρα που έχει περάσει, από την εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια, τώρα προμοτάρονται και εμφανίζονται ξανά διάφοροι σαν φρέσκοι και αμόλυντοι, ενώ έχουν όλοι στην πράξη πολύ βαρύ παρελθόν. Σε αυτή την κατεύθυνση, βασικό ρόλο παίζει ο εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Οι κυβερνήσεις, όταν χρειάστηκε, όρισαν οι ίδιες τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, τους διάφορους Παναγόπουλους της εποχής, για να είναι σίγουρες πως η λαϊκή αγανάκτηση δεν θα τροφοδοτήσει αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα του κέρδους. Οι φράσεις που αξιοποιούσαν θυμίζουν πολύ το σήμερα. Λειτουργική ΓΕΣΕΕ, ρεαλιστικά αιτήματα, ένα συνδικαλιστικό κίνημα δηλαδή που θα έχει αιτήματα εγκεκριμένα από τα αφεντικά, βασισμένα στην ανάγκη του κεφαλαίου για ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Και μαζί με όλα τα παραπάνω, ο αστικός μηχανισμός έχει πάντα στο χέρι και το μαστίγιο, είτε το επίσημο είτε όχι. Ο στρατός, η αστυνομία, άλλοι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί ρίχνονταν απέναντι από τις απεργιακές φρουρές και τις εργατικές διαδηλώσεις για την προάσπιση της λεγόμενης κοινωνικής ειρήνης, της δυνατότητας δηλαδή του μεγαλοβιομήχανου να μπορεί να ξεζουμίζει ανενόχλητο στους εργαζόμενούς του. Όπου αυτό δεν αρκούσε, το σύστημα αμολούσε τα πιο πιστά σκυλιά του, τους φασίστες, για να κάνουν την εγκληματική δουλειά τους. Και αυτό, το πόσο καλά δηλαδή συνεργάζονταν κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί ενάντια στους εργαζόμενους και στον αγώνα τους, φαίνεται και στην πολιορκία των γραφείων του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης το Φλεβάρι του 1933. Τότε που η χωροφυλακή μαζί με τη φασιστική 3Ε επιτέθηκε στους εργάτες που περιφρουρούσαν την εκδήλωση του Παλαϊκού Μετόπου, στο οποίο συμμετείχε τότε και το ΚΚΕ, με αποτέλεσμα 7 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 60 να τραυματιστούν. Η δεύτερη ομοιοκαταληξία είναι ότι οι δίθεν ανίκητοι αντίπαλοι των εργαζόμενων και του λαού δεν είναι και τόσο ανίκητοι τελικά. Όπως και άλλες μεγάλες στιγμές του λαού μας, έτσι και ο ηρωικός Μάης του 36 θάβονται κάτω από τόνους μελάνη, ψεμάτων, διαστρεβλώσεων, αποκρύψεων. Γιατί σε αυτές τις στιγμές γκρεμίζεται η αντίληψη που χτίζει δεκαετίες τώρα το κεφάλαιο πως η εξουσία του είναι αιώνια, ότι δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Όμως η εικόνα της Θεσσαλονίκης το Μάη του 36 διαψεύδει αυτή τη δίθεν αλήθεια. Τότε που ο Μεταξάς, μαζί με όλο το επιτελείο του, ήταν κλεισμένο στο διοικητήριο της πόλης την ώρα που οι εργάτες έστειναν οδοφράγματα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα αστικά βιβλία μιλάνε για αναταραχές, κρύβοντας πως ο αστικός μηχανισμός αναγκάστηκε να φέρει ακόμα και πολεμικά πλοία στο Θερμαϊκό για να αντιπαρατεθεί με την οργανωμένη δύναμη των εργατών, με τους ναύτες τελικά να στέκονται στο πλάι των εξεγερμένων μαζών. Οι κοινοβουλευτικές δίθεν πλειοψηφίες κατέρεαν την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία του λαού της πόλης μας συνέρεαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Τα παραμύθια περί εθνικής ενότητας συντρίβονταν όταν ολόκληροι λόχοι του στρατού, παιδιά του λαού και αυτά, αρνούνταν να χτυπήσουν τα ταξικά τους αδέλφια και αντίθετα συγκρούονταν με τις φασιστικές ομάδες και τη χωροφυλακή για να προστατέψουν το λαό. Στη Θεσσαλονίκη του 1936, οι εργαζόμενοι πήραν μια μικρή γεύση από την αστήρευτη δύναμή τους. Δοκίμασαν λίγο από το τι μπορούν να κάνουν όταν οργανωθούν και στοχεύσουν ενάντια στο κοινό εχθρό. Ο ηρωικός ξεσηκωμός τους δεν ήταν μια γενική αυθόρμητη έφοδος. Δεν έγινε μια και έξω. Χτίζονταν καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, με τις συνελεύσεις τους, με τις πρωτοβουλίες που γεννιόντουσαν στην προσπάθεια κάτι να γίνει. Από τις μικρές νίκες και ήττες για το μεροκάματο, για μια άδικη απόλυση, για το οχτάωρο, για το μεροκάματο των ανήλικων συναδέλφων τους. Όλη η δεκαετία του 30 ήταν γεμάτη από απεργιακές μάχες, από κλαδικές, επιχειρησιακές, γενικές απεργίες, κάθε μια προσέθετε λίγη ακόμα πείρα στον νεαρό ακόμα εργατικό κίνημα. Και σε καμία από αυτές τις μάχες δεν έλειψαν ποτέ οι κομμουνιστές, παρά τις διώξεις, τις απαγορεύσεις, τις εξορίες, τις παρακρατικές επιθέσεις και δολοφονίες, τα μέλη του ΚΚΕ ήταν πάντα μπροστάριδες, οργανωτές, το μυαλό και η ψυχή του αγώνα. Ήταν εκεί για να μην γεννάει απογοήτευση μια χαμένη μάχη, για να βγαίνουν συμπεράσματα από κάθε αγώνα, για να φωτίζεται έστω και με αδυναμίες ο κοινός εχθρός, το καπιταλιστικό σύστημα. Η τρίτη ομοιοκαταληξία, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για το αν μπορούν να νικήσουν οι εργαζόμενοι και το σε ποια κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή η πρωτοπορία του, το ΚΚΕ. Ξεφυλίζοντας την ιστορία του παγκόσμιου εργατικού κινήματος, ακόμα και στις σελίδες του 20ου αιώνα, τις πιο πρόσφατες, θα δούμε πως στους εργαζόμενους ποτέ δεν έλειψε η ανάγκη για αγώνα. Στο Παρίσι, πρόπερσι, οι εργάτες στα δηληστήρια κυνηγούσαν τις δυνάμεις καταστολής έξω από το εργοστάσιο. Στη ΣΥΠΑ, πέρυσι, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και τα logistics έκαναν απεργία στα λιμάνια όλης της Ανατολικής Ακτής ενάντια στα μεγαλύτερα μονοπόλια του κόσμου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, προχθές στην απεργία της Πρωτομαγιάς, τη γιορτάσαμε όπως της έπρεπε, με εκατομμύρια απεργούς στον δρόμο, κόντρα στα αφεντικά, στους κατασταλτικούς μηχανισμούς, απέναντι από συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στο σκανδάλου και της εργασιακής ειρήνης. Αλλά αυτό που σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ είναι τι προσανατολισμός θα δοθεί σε όλους αυτούς τους αγώνες. Πώς αυτές οι τεράστιες μάζες των παραγωγών του αμύθιτου πλούτου θα στοχεύσουν στην καρδιά του κτίνους, στο σύστημα που γεννά δυστυχία, για να εξασφαλίζουν τις περιουσίες τους οι λίγοι. Το πλουσιότερο 1% αυτού του κόσμου κατέχει στα χέρια του το 30% του παγκόσμιου πλούτου, χωρίς να προσφέρει απολύτως τίποτα για την παραγωγή του. Αντίθετα, αυτό το 1% ορίζει τι, πώς και πότε θα παραχτεί. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που θα μπορούσε να εξασφαλίζει μειωμένο εργάσιμο χρόνο με αύξηση των αποδοχών, σήμερα δημιουργεί χιλιάδες απολυμμένους με ένα mail. Στην εποχή που ο άνθρωπος είδε για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες με τα μάτια του τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που είναι καταδικασμένα στην πείνα και τη φτώχεια. Σε αυτή την εποχή των μεγάλων αντιθέσεων υπάρχει το ΚΚΕ, με το επαναστατικό του πρόγραμμα, απαλλαγμένο από αδυναμίες προηγούμενων δεκαετιών, που με επιστημονικό τρόπο αποδεικνύει πως υπάρχει διέξοδος. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα ο πλούτος που παράγεται στη χώρα μας να γυρίζει στα χέρια του λαού, να αξιοποιείται για την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών. Με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, των εργοστασίων, των υποδομών μεταφοράς, που να παράγουν κάτω από έναν ενιαίο κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Με τη διεύθυνση της παραγωγής από το εργοστάσιο στον κλάδο μέχρι το σύνολο του κράτους να βρίσκεται κάτω από εργατικό έλεγχο μέσα από τα συμβούλια τα εργατικά. Σε ένα τέτοιο κράτος θα μπορεί να μειωθεί ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας. Η ανθρώπινη ζωή, η υγεία, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς θα είναι δυνατόν να προστατεύονται ολόπλευρα, γιατί κριτήριο της παραγωγής δεν θα είναι το κέρδος, αλλά η ευημερία του λαού. Σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό κράτος, η Ελλάδα δεν θα είναι σπαρμένη με αμερικανονατοικές βάσεις που τη μετατρέπουν σε στόχο αντιπίνων. Δεν θα πληρώνει ο λαός για να προστατεύουν οι Patriot τα πετρέλαια των Σεϊχίδων στη Σαουδική Αραβία. Ούτε φρεγάτες για να προστατεύουν τα καράβια των εφοπλιστών. Αντίθετα, οι σχέσεις μας με τα υπόλοιπα κράτη θα καθορίζονται από την αρχή του αμοιβαίου ωφέλους, έξω από τους ενδοϊμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που γεννάνε πολέμους και γενοκτονίες. Σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό κράτος δεν θα υπάρχει το έδαφος για να γεννηθούν τέμπη, γιατί τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας δεν θα μπαίνουν στο ζυγικό τους ωφέλους. Οι μεταφορές θα λειτουργούν με βάση τις ανάγκες του λαού και όχι με βάση τις ανάγκες της νατοϊκής πολεμικής μηχανής, όπως γίνεται σήμερα με το σιδηρόδρομο στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ένα τέτοιο σοσιαλιστικό κράτος, τα εργοστάσια θα λειτουργούν με εξασφαλισμένα όλα τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας που δεν θα μετριούνται ως κόστος. Σε αυτό το κράτος δεν θα μπορεί να λειτουργεί μια βιολάντα για μήνες με διαρροή αερίου. Ούτε θα χρειάζονται μανάδες να δουλεύουν βραδινά για να συμπληρώσουν εισόδημα για να ζήσουν τα παιδιά τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, σήμερα, 90 χρόνια μετά από τον ηρωικό Μάη της Θεσσαλονίκης, το ΚΚΕ είναι ακόμα πιο ατσαλωμένο, ακόμα καλύτερα προετοιμασμένο για να αναλάβει τα μεγάλα καθήκοντα που ιστορικά του αναλογούν. Μελετώντας την πλούσια πείρα των αγώνων του λαού μας, την ανιδιοτελή προσφορά των κομμουνιστών σε αυτούς, τον ηρωισμό των μελών του κόμματος, αλλά και τις αδυναμίες, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι. Γιατί γνωρίζουμε καλά πως το σημερινό σάπιο σύστημα δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον εργαζόμενο λαό. Γιατί κάθε νίκη σήμερα, όσο αναγκαία κι αν είναι, όσες ανάσες κι αν δίνει, είναι χτισμένη πάνω σε κινούμενη άμμο, όσο την εξουσία την έχουν στα χέρια τους το κεφάλαιο και η εργοδοσία. Γιατί στις κρίσιμες στιγμές, όταν κρίνεται το ποιος θα πάρει αυτή την εξουσία, η εργατική τάξη δεν πρέπει να δείξει ούτε στάλα δισταγμού. Πρέπει να το πάει μέχρι τέλους. Για αυτές τις μάχες, το κόμμα μας προετοιμάζεται μαζί με την εργατική τάξη και το λαό. Διαβάζοντας το λεύκομα της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και βλέποντας στην έκθεση που έχουμε σήμερα εδώ τα πρόσωπα των εργατών και των εργατηριών του Μάη του 1936, τους λέμε με περηφάνεια ότι θα δώσουμε τα πάντα για να ολοκληρωθεί το έργο τους. Γιατί σήμερα διαμορφώνονται νέες δυνατότητες για το λαό και την εργατική τάξη. Σταθεροποιείται και μπορεί να δυναμώσει ένα ρεύμα αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική, στο ρεαλισμό της υποταγής, στα συμφέροντα των καπιταλιστών. Το είδαμε στα συγκλονιστικά συλλαλητήρια στα Τέμπη, στις μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις με χιλιάδες να διαδηλώνουν ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης, με την ιστορική σημασία κινητοποίηση των συνδικάτων για να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Στους μεγάλους εργατικούς αγώνες των προηγούμενων χρόνων, οι οποίοι έγραφαν στη συνείδηση του λαού, οι πολύμενες απεργιακές μάχες στη Μαλαματίνα, οι μεγάλες απεργίες και η νίκη των μεταλλορύχων στη Χαλκιδική, η κινητοποίηση των τελιβεράτων στις πλατφόρμες, σήμερα η αλήγηση στάσης των εργολαβικών στα ΕΛΠΕ που δίνουν μάχη επιβίωσης. Είδαμε να χτίζεται αυτή η λαϊκή αλληλεγγύη στα Μάλγαρα και το Δερβαίνι, που ήταν τα μεγάλα μπλόκα των αγροτών. Εκεί που οι εργάτες βρέθηκαν στο πλάι των συμμάχων τους. Έξω από τις λαϊκές περιουσίες, στις Οικές, στην Τούμπα, στα Φλογητά, ενάντια στα κοράκια των Φαντς. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες ξεπετάχτηκαν δεκάδες νέα σωματεία σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιοχή μας, έχουν πλέον στο τιμόνι τις ταξικές δυνάμεις. Στην ΕΔΟΘ, στη ΔΟΕ, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, πολύ πρόσφατα στην Ομοσπονδία Μετάλλου. Στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οι ταξικές δυνάμεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Είναι ουσιαστικά πρώτη δύναμη με βάση και τις καταγγελίες για τις εκτεταμένες νοθείες των συμβιβασμένων ηγεσιών. Για πρώτη φορά στα 100 χρόνια ύπαρξής της, στην αδεδή πρώτη δύναμη είναι το ψηφοδέλτιο των ταξικών δυνάμεων. Στη ΓΕΣΕΕ, ο μόνος αντίπαλος του ελεγχόμενου εκατομμυρίουχου συνταξιούχου Παναγόπουλου, η ΔΑΣ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις της με πραγματικούς και όχι μαϊμούς συσχετισμούς. Αυτές οι δυνάμεις είναι που σώζουν την αξιοπρέπεια του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι το αποκούμπι συνδικαλιστών που μπορεί ακόμα και να βρέθηκαν για μια σειρά λόγους στα ίδια ψηφοδέλτια με τις συμβιβασμένες ηγεσίες, αλλά ανησυχούν για αυτή την κατάσταση. Δεν ανέχονται να βλέπουν, για παράδειγμα, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ αγκαλιά με την υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και τον επικεφαλή των εργοδοτικών φορέων να υπογράφει κοινωνικές συμφωνίες στα αφόπλακα για τις συλλογικές συμβάσεις. Ή προχθές, ανήμερα Πρωτομαγιάς, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης να δέχεται επίσκεψη από την Υφυπουργό Εργασίας της κυβέρνησης. Συνδικαλιστές που μπορεί να έχουν επιφυλάξεις, μπορεί να έχουν διαφωνίες, αλλά αναγνωρίζουν πως το ΚΚΕ ήταν και είναι πάντα μπροστά στις λαϊκές διεκδικήσεις, δεν πρόδωσε ποτέ τα συμφέροντα των εργαζόμενων και μόνο αυτό έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε την πείρα και της ιστορικής πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ, εκεί που συμμετείχαν 2.000 συνδικαλιστές από πάνω από 720 συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς να μετράμε τους χιλιάδες που παρακολούθησαν τις εργασίες της. Έχουμε την πείρα της πανευρωπαϊκής απεργίας στα λιμάνια, για την οποία θα μας μιλήσει και ο σύντροφος ο Μάρκος. Αυτή την πείρα σας καλούμε να την κάνετε δύναμη ανατροπής. Στις σημερινές συνθήκες, τώρα που βράζει όλη η γη, τώρα που τα μαχαίρια βγήκαν από τα θικάρια, η θέση κάθε τίμιου συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενου, είναι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Για να γίνουν οι ρογμές των δίθεν ανίκη των καπιταλιστών, ρήγματα που θα συνταράξουν στη θέμελα την εξουσία τους. Για να συγκεντρωθούν δυνάμεις που την κρίσιμη στιγμή που αντικειμενικά αργά ή γρήγορα θα έρθει, ο λαός και η εργατική τάξη θα βάλουν στο στόχαστρο την πηγή των προβλημάτων, την αιτία των δεινών μας και δεν θα στοιχηθούν πίσω από ξένα για αυτούς συμφέροντα. Αντί επιλόγου, δύο πολύ μικρά αποσπάσματα. Θέμος Κορνάρος για το Μάη του 36. Ο λαός δεν χάρηκε παρά μία μέρα την κυριαρχία του στην πόλη. Μα η μέρα αυτή του έδειξε το δρόμο για να αποκτήσει την ελευθερία του και να επιβάλλει την οριστική του κυριαρχία. Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, την ίδια χρονιά, στην Ισπανία, με αφορμή μια άλλη μεγάλη ταξική σύγκρουση, ο Χέμινγκουέι έγραφε: «Γιατί άραγε δεν σκέφτεσαι ποτέ τι ωραία που είναι να νικάς? Έχεις αγωνιστεί τόσο πολύ μέσα στην ήττα που σου είναι αδύνατον ακόμα και να το σκεφτείς». Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καιρός είναι να σκεφτούμε πόσο ωραία είναι να νικάει η εργατική τάξη. Να γεμίσουμε επαναστατική αισιοδοξία αυτού που γεννιέται όταν ξεφυλίζουμε την ιστορία του τόπου μας και να την κάνουμε δύναμη για να αλλάξουν τα πάντα. Τώρα είναι η ώρα των κρίσιμων και μεγάλων αποφάσεων. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή καταρχάς το γεγονός ότι βρίσκομαι σημερινή εκδήλωση σε αυτή την φοβερή έκθεση την οποία οργανώνει η οργάνωση εδώ πέρα, η οποία μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι δεν αφορά μια έκθεση η οποία έχει αποτύπωμα και αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά νομίζω πρέπει να κρατήσουμε ότι αυτή η έκθεση αφορά κυρίως το σήμερα και το αύριο, διότι έχει να κάνει με τη ζωντανή συνέχεια της ταξικής πάλης. Μια βόλτα νομίζω τώρα που έκανα και εγώ στην έκθεση είναι αρκετή, όχι μόνο για να συγκινηθούμε, που σίγουρα υπάρχουν και αυτά συναισθήματα, αλλά να καταλάβουμε τη δύναμη την οποία μπορεί να έχουμε στα χέρια μας ή καμιά φορά και οι ίδιοι να μην την κατανοούμε, αλλά και τα καθήκοντα σχετικά με το τι έχουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας σε αυτές τις συνθήκες που έχουν αναφερθεί ήδη. Άρα νομίζω ότι ο Μάης του 36 δεν είναι μια ιστορική στιγμή αποκομμένη από τη ζωή μας. Είναι μια κορυφαία έκφραση της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τον κόσμο το δικό μας, των ανθρώπων του μόχθου και τον κόσμο του κεφαλαίου που ζει παρασιτικά απομυζώντας τον ίδιο τον κόπο μας, τον ίδιο τον ιδρώτα μας και την ίδια μας ζωή. Σήμερα, σε παρόμοιες συνθήκες, με την ίδια όμως ουσία, η σύγκρουση αυτή όχι μόνο συνεχίζεται αλλά οξύνεται και η αποστολή που έχουμε μπροστά μας μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε με αισιοδοξία, πατώντας βέβαια πάνω στον επαναστατικό χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος προκύπτει μέσα από το πρόγραμμά του, μέσα από τις επεξεργασίες του, αλλά και την πολιτική απόφαση του 22ου Συνεδρίου που έγινε πριν από λίγους μήνες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απεργία της 6ης Φλεβάρη έρχεται να κουμπώσει ακριβώς πάνω σε αυτό το ιστορικό μνήμα, όπου μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την περίοδο που διανύουμε, με όξυνση των υπεραλιστικών ανταγωνισμών, τη διεύρυνση των υπεραλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, για το ποιος θα ελέγχει εμπορικούς, ενεργειακούς δρόμους, κόμβους, σπάνιες γαίες, κάτι το οποίο θα κρίνει και τον Μπράντεφερ που είναι σε εξέλιξη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεραλιστικό σύστημα ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και τους συμμάχους του, μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη απεργία. Είχε κάποια στοιχεία ευρύτερης σημασίας για την προοπτική δηλαδή την οποία μπορεί να φωτίσει σχετικά με τη σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου, ανέδειξε δυνατότητες, έδωσε απαντήσεις, κάποια τα οποία θα συζητήσουμε και σήμερα, και άνοιξε το δρόμο για το πώς μπορεί η εργατική τάξη να βάλει η ίδια τη σφραγίδα της στις εξελίξεις και όχι μόνο να εμποδίσει τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, αλλά πολύ περισσότερο να βοηθήσει για να τεθεί το ζήτημα, ανοίγοντας την κουβέντα με τους εργαζόμενους μέσους χώρους δουλειάς, ειδικά στους κρίσιμους χώρους, που πηγάζει μέσα από την ίδια αγωνιστική πείρα, έτσι ώστε να δυναμώσει η αμφισβήτηση της ίδιας της εξουσίας του κεφαλαίου. Μιλάμε και να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία για ένα συντονισμό που για πρώτη φορά έγινε λιμενεργατών σε 20 λιμάνια, σε πάνω από 7 χώρες, σε Μεσόγειο και Ευρώπη, συγκεκριμένα σε Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, Μαρόκο, Ελλάδα, Ισπανία στην περιοχή ειδικά των Βάσκων και Γερμανία. Δεν ήταν λοιπόν μια κοινή μέρα δράσης, δεν είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά ήταν στην πράξη ένα πολύ σημαντικό βήμα για το πώς μπορεί να οργανώνεται και να αποτυπώνεται ένας διεθνιστικός αγώνας εργατικής τάξης απέναντι σε αντίπαλο που δρά διεθνώς, και εννοούμε το κεφάλαιο, το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα, ειδικά όταν πρόκειται για τα κέρδη του. Απέναντι λοιπόν στους πόνεται ένας διεθνιστικός αγώνας εργατικής τάξης απέναντι σε αντίπαλο που δρά διεθνώς, και εννοούμε το κεφάλαιο, το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα, ειδικά όταν πρόκειται για τα κέρδη του. Απέναντι λοιπόν στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς

και βοήθησε να οξύνουμε και να ανοίξουμε καλύτερα την κουβέντα στο ερώτημα τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα. Δηλαδή, σε συνθήκες που κάποιοι σήμερα παρουσιάζουν ως κανονικότητα, νομίζουμε ότι βοήθησε και το ίδιο το περιεχόμενο και η μορφή αυτής απεργίας, ότι είτε μιλάμε για συνθήκες υπερεαλιστικής ειρήνης με τον πιστόλι στον κρόταφο, όπως λέμε, για τους λαούς, είτε σε πραγματικές συνθήκες πολεμικής εμπλοκής και σύγκρουσης, αυτό το οποίο βιώνουν οι εργαζόμενοι και ματώνουν πάνω σε αυτό είναι ότι αυτές οι συνθήκες, αυτή η αντιπαράθεση δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στο λιμάνι του Πειραιά έδωσαν τη μάχη, όπως δίνουν και σε άλλους κρίσιμους στρατηγικούς χώρους, για να μπορέσουν να φωτίσουν αυτό το ζήτημα, να δώσουν απάντηση για το τι τελικά και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και στο περιεχόμενο του τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα. Ειδικά, ξαναλέω, σε αυτούς τους χώρους τους κρίσιμους, είναι σημαντικό να τίθεται από τώρα αυτό το ζήτημα και να ανοίγει, διότι είναι σημαντικοί χώροι και στην εξέλιξη των υπεραλιστικών συγκρούσεων, αλλά και για αυτό το οποίο θέτει προγραμματικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ως στόχο για τη Σοσιαλιστική Επανάσταση και την εργατική εξουσία. Εκτιμάμε, και είναι μια πείρα η οποία προσπαθούμε να την ανοίξουμε συνολικά και με συναδέλφους μας και με φίλους και με ανθρώπους οι οποίοι προβληματίζονται, δηλαδή τι, ότι συνέβαλε η απεργία να ανοίξει βαθύτερα η αντιπαράθεση και να μπει στο στόχαστρο η ίδια κυρίαρχη πολιτική, να αμφισβητηθεί πιο έντονα η ίδια η καπιταλιστική κυριαρχία, με την έννοια ότι ανεξάρτητα από το ποιος το διαχειρίζεται, το ζήτημα, το πρόβλημα είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο καπιταλιστικό σύστημα, για παράδειγμα, στο λιμάνι και στους βασικούς και κρίσιμους χώρους, όπως είναι οι μεταφορές, τα αεροδρόμια, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, αυτό το οποίο βιώνουμε, και άλλοι κλάδοι βέβαια, είναι ότι παρά τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν, την τεχνολογία και τα επιτεύγματά της, αυτά δεν αξιοποιούνται για τις ανάγκες των εργαζομένων, γιατί κριτήριο είναι το κέρδος. Και μάλιστα σε σημερινές συνθήκες βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια ότι δεν διστάζουν να εμπαντοκυλούν και τους λαούς. Δεν διστάζουν επίσης τους εργαζόμενους και τον λαό στις περιοχές αυτές που υπάρχουν αυτές οι κρίσιμοι κλάδοι να πεντατρέπονται σε στόχους αντιπίνων. Και με αυτό το πράγμα νομίζω ότι απαντιέται το ζήτημα αυτό το οποίο και δυνάμεις, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, βάζουν και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα σχετικά με τη λογική και το μύθευμα της εργασιακής ειρήνης, δηλαδή μιας λογικής που θέλει τους εργαζόμενους σε αυτές τις συνθήκες σιωπηλούς, υποταγμένους, να περιμένουν σωτήρες και κυβερνητικούς μεσίες, γιατί αυτή η εργασιακή ειρήνη αποτελεί για το ίδιο το σύστημα, για τις κυβερνήσεις του, την προϋπόθεση για να μπορεί να ενταθεί η εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς υπηρετώντας τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Ένα άλλο στοιχείο, νομίζω, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έγινε βήμα μέσα αυτήν την απεργία και ζητήθηκε μάλιστα όχι μόνο στο χώρο του λιμανιού του Πειραιά, αλλά και με συναδέλφους σε άλλα λιμάνια μέσα και από διεθνείς συναντήσεις που γίνανε, είναι ότι και στο περιεχόμενο και της κοινής διακήρυξης που βγήκε μετά από 2 διεθνείς συναντήσεις και αρκετές δεκάδες διμερείς συναντήσεις που γίνανε, που προηγήθηκαν της απεργίας, δέθηκε το ζήτημα του αγώνα για τα καθημερινά, δηλαδή για τη συλλογική σύμβαση, για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, για τις αυξήσεις μισθούς, μαζί με τον αγώνα που εκφράζει την αντίθεση των εργαζομένων του λαού για την εμπλοκή της χώρας στους υπεραλιστικούς πολέμους. Σε ποια κατεύθυνση, ότι οι ίδιοι οι οποίοι θέλουν τους εργαζόμενους φθηνούς, αναλώσιμους, ως αποτέλεσμα έχουμε εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας καλούν και μας θέλουν, και μάλιστα θέλουμε να το κάνουμε και με τη δικιά μας συνένεση, για να γίνουμε κρέας στα κανόνια τους. Δεν είναι λοιπόν

0: διαφορετικά πράγματα, είναι το ένα και αυτό. Και νομίζουμε ότι και με το σύνθημα της απεργίας, το οποίο τέθηκε, δηλαδή ότι οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, έγινε ένα βήμα στο να μπορέσει να συζητηθεί πλατύτερα και βαθύτερα αυτό το οποίο βάζουμε μέσα και στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή τη γραμμή, την αντιμονοπωλιακή, την αντικαπιταλιστική, την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μπήκε και φάνηκε πιο καθαρά, είναι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουμε εμείς που θέλουμε να μπορούμε να καρπωνόμαστε τα αποτελέσματα του μόχθου μας και από την άλλη είναι οι εκμεταλλευτές μας οι οποίοι θέλουν όλο αυτό το αποτέλεσμα να μας το κλέβουν και να το καρπώνονται οι ίδιοι. Και μπαίνει εδώ πέρα το ζήτημα ότι τα λιμάνια, οι βασικές υποδομές μπορούν και άνοιξε αυτή η κουβέντα να λειτουργούν αλλιώς, όχι υπηρετώντας τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, συντρόφοι και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, είναι ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. Νομίζουμε λοιπόν και εκτιμάμε και φάνηκε ήδη και από απαντήσεις και από προβληματισμούς που ήρθανε, αλλά από και γενικότερα την κουβέντα που έχει ανοίξει και μέσα στο λιμάνι και θέλουμε αυτό να ανοίξει και σε άλλους χώρους, να συμβάλλουμε και εμείς στην κατεύθυνση που θέλουμε εδώ πέρα και σαν σωματείο, αλλά συνολικά υπηρετώντας αυτή τη γραμμή που βάζουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ μέσα στο κίνημα, ότι είναι πολύ σημαντικό και να γίνεται δουλειά και να χτίζονται τέτοια προωθημένα πλαίσια πάλι των εργαζομένων, να γίνονται υπόθεσή τους, γιατί φωτίζουν την υπόθεση την οποία μπορεί να υπηρετήσουμε και πρέπει να υπηρετήσουμε, κάτι το οποίο φωτίζει και η σημερινή έκθεση εδώ πέρα και τα παραδείγματα των ηρώων μας, και αυτό γίνεται προφανώς μέσα από πολύ επίμονη και βασανιστική δουλειά των κομμουνιστών που πρωτοστάτησαν και σε αυτή τη μάχη. Ανέβασε το κύρος των ανθρώπων αυτών, των συντρόφων μας, δημιούργησε και βάθινε τους δεσμούς με ευρύτερες μάζες, με νέους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν αγωνιστική πείρα και, ξαναλέω, έδειξε την προοπτική. Οι δεσμοί με τους λιμενεργάτες από τις άλλες χώρες δεν είναι επιφανειακοί. Είναι δεσμοί οι οποίοι χτίστηκαν μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, μέσα από το μπλοκάρισμα στρατιωτικού και πολεμικού υλικού, μέσα από πραγματική αλληλεγγύη σε διώξεις που υπήρχαν, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι με αυτόν τον τρόπο απαντάμε και στα αφηγήματα της Εθνικής Ενότητας, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί βλέπουμε και βιώνουμε ότι δεν είμαστε όλοι στο ίδιο στρατόπεδο. Υπάρχουν δύο κόσμοι, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν για παράδειγμα δύο Ελλάδες, υπάρχει αυτή της μιας κούφτας παράσιτων που δημιουργεί Τέμπη, Βιολάντες, εργατικά ατυχήματα, 13 ώρα, περικοπές μισθών, και υπάρχει και η Ελλάδα η δικιά μας που θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε έτσι όπως μας αρμόζει. Όλοι νομίζω αυτή η πείρα την οποία προσπαθώ και εγώ να μεταφέρω, η οποία βέβαια δεν έχει κι άλλο ζουμί και μπορούμε να πούμε κι άλλα πολλά πράγματα, νομίζουμε έρχεται και συναντά και σήμερα αυτό το νήμα και τον Μάη του 36. Γιατί και τότε αυτό το οποίο ξεχώρισε ήταν ότι οι εργάτες, πρωτοπόροι, δοκιμασμένοι αγωνιστές, κομμουνιστές μπήκαν μπροστά. Πολλοί από αυτούς δεν σταμάτησαν εκεί. Ήταν αυτοί που πέρασαν φυλακές και εξορίες, που παραδόθηκαν από το καθεστώς Μεταξά και την αστική τάξη της περιόδου στους Ναζί κατακτητές, και είναι αυτοί οι οποίοι στάθηκαν μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα στην Κεσαριανή με το κεφάλι ψηλά και με το τραγούδι στα χείλη. Αυτοί λοιπόν είναι οι ήρωες της τάξης μας, και έγιναν ήρωες γιατί ατσαλώθηκαν μέσα στη συλλογική πάλι, μέσα στην οργάνωση, μέσα στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπου πήραν την πολύ σπουδαία απόφαση να θέσουν την ατομικότητά τους στην υπηρεσία και στην υπόθεση του συλλογικού αγώνα. Αυτό δεν έγινε σε μια στιγμή, ήταν μια καθημερινή δοκιμασία με συνειδητή απόφαση και επιλογή, και αν θέλουμε σήμερα να τους θυμίσουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι για μας υπάρχει ένας δρόμος, να συνεχίσουμε στον δρόμο τον οποίο έχουν χαράξει, να συσπυρώσουμε νέες δυνάμεις, εργατικές, λαϊκές, σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να πούμε ότι ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση έβαλε και απεργία στις 6 Φλεβάρι, ανοίγοντας τις πλευρές, και χωρίς νομίζω ούτε να ευλογούμε τα γένια μας, ούτε να μπερδεύουμε τον πόη μας με τον ίσιο μας, πρέπει εδώ πέρα να συζητήσουμε το κύριο που προκύπτει μπροστά μας, δηλαδή ότι μπαίνει και συζητιέται το ζήτημα που βάζει πλατύτερα, και αυτό έχουμε καθήκον, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το ποιος τελικά έχει την εξουσία, για το δρόμο που φωτίζει ο Μάης του 36 και η Πρωτομαγιά του 44 και όλη η τεράστια αγωνιστική ιστορική πείρα που έχει αναπτύξει το ΚΚΕ με τις δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια. Και μιας και αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, νομίζω ότι το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ένας ήρωας και μια ηρωίδα της εργατικής τάξης δεν είναι κάτι μακρινό, δεν είναι κάτι που αφορά άλλους πέρα από εμάς τους ίδιους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το υπηρετήσουμε και να προσπαθήσουμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να σταθούμε, να ανταπεξέλθουμε και να διαβούμε αυτό το μονοπάτι μέσα στον αγώνα, μέσα στη συλλογική πάλι, μέσα από την ανάπτυξη τη σύγκρουση και του αγώνα, και αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας. Μπορούμε να τον βαδίσουμε οργανωμένα, αποφασιστικά, μαζικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, αλλάζοντας τους σχετισμούς και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, και μπορούμε πραγματικά αυτό να το φτάσουμε μέχρι τέλους στους αγώνες του μέλλοντος που έρχονται όλο και πιο κοντά. Πρέπει όμως από σήμερα να προετοιμαζόμαστε, να τσαλωνόμαστε και συνεχώς να γινόμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο μαζικοί, πιο πεισμένοι για το δίκαιο της υπόθεσής μας, και ότι τελικά έχουμε την πείρα, έχουμε όλα τα εφόδια να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε πραγματικά μέχρι τη νίκη, μέχρι τέλους, βασιζόμενοι σε επεξεργασίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, χαίρομαι πολύ που βρισκόμαι εδώ μαζί σας. Sizleri 100 yılı aşan mücadele tarihinde darbeler, yasaklar ve saldırılarla sınanmış ama geri adım atmamış Türkiye Komünist Partisi adına selamlıyorum. Yunan işçi sınıfının şanlı direnişinin yıl dönümünde ben de sendikal mücadele içerisinde mücadele eden bir yoldaşınız olarak hepinizi selamlıyorum. 1936 yılında Yunanistan Komünist Partisi'nin öncülüğünde ayağa kalkan, başta tütün işçileri olmak üzere Yunanistan işçi sınıfının onurlu direnişini selamlıyorum. O direniş yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünya işçi sınıfının ortak hafızasına kazınmıştır. Size sermaye diktatörlüğünün egemen olduğu, bölgesel emperyalist hayallerin peşinden sürüklenen bir ülkede mücadele vermek zorunda olan bir komünist olarak sesleniyorum. Komşu halklara karşı yayılmacı politikaları izleyen, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya uzanan müdahaleci bir hattın parçası haline gelmiş bir ülkenin devrimcisi olarak konuşuyorum.
2: Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σας χαιρετώ εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που μέσα σε μια ιστορία αγώνα που ξεπερνά τα 100 χρόνια, ενώ δοκιμάστηκε από πραξικοπήματα, απαγορεύσεις και επιθέσεις, δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω. Στην επέτειο του ένδοξου ξεσηκωμού της ελληνικής εργατικής τάξης, σας χαιρετώ εκ μέρους της εργατικής τάξης της χώρας μου, μέσα στην οποία δίνω και εγώ συνδικαλιστικό αγώνα σαν εργαζόμενος στην υγεία. Χαιρετώ την ηρωική εξέγερση του Μάη του 1936, που είχε πρωτοπόρους τους καπνεργάτες υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μία εξέγερση που χαράχτηκε όχι μόνο στη μνήμη ενός λαού, αλλά στη συλλογική μνήμη της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Σας μιλώ ως κομμουνιστής αγωνιστής μιας χώρας όπου κυριαρχεί η δικτατορία του κεφαλαίου, και η οποία σύρεται πίσω από περιφερειακά υπεριαλιαστικά οράματα. Βρίσκομαι εδώ σαν εκπρόσωπος του επαναστατικού κινήματος της χώρας μου, που ακολουθεί επεκτατικές πολιτικές απέναντι στους γειτονικούς λαούς και έχει μετατραπεί σε κρίκο μιας παρεμβατικής αλυσίδας που εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή έως το Κάυκασο, από τα Βαλκάνια έως τη Βόρεια Αφρική. Η εργατική τάξη της Τουρκίας διαθέτει μια βαθιά ριζωμένη παράδοση αγώνα και δράσης από τις εργοστασιακές καταλήψεις του 1968-69 και τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις της 15-16 Ιουνίου του 1970 έως και στους εργοτικούς αγώνες που υψώθηκαν απέναντι στο φασισμό. Αυτή η ιστορία μας δίδαξε το εξής. Όταν η εργατική τάξη σηκώνεται όρθια, καμία δύναμη δεν μπορεί να τη σταματήσει. Σήμερα η εξουσία στη Τουρκία εφαρμόζει ανοιχτά μια πολιτική λαϊλασίας. Για χάρη της απληστίας του ντόπιου κεφαλαίου και των εμπεριαλιστικών εταιριών, η φύση μας καταστρέφεται. Τα δάση αφανίζονται. Η γη και τα νερά μας δηλητηριάζονται από τις δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού με κυάνιο. Τα τελευταία 20 χρόνια, ο αριθμός των αδειών εξόρυξης αυξήθηκε κατά 325 φορές. Έχουν ανοίξει 386.000 μεταλλευτικές ζώνες, ενώ σε ορισμένες πόλεις οι μεταλλευτικές εκτάσεις φτάνουν έως και το 70% της συνολικής γης. Ωστόσο, σε κάθε γωνιά της Τουρκίας, οι εργάτες και ο λαός αντιστέκονται σε αυτή τη λαϊλασία και την καταστροφή της φύσης. Τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις τους, εκμεταλλευόμενοι την πολιτική αδυναμία της εργατικής τάξης, προσπαθούν να παρουσιάσουν την εκμετάλλευση της εργασίας ως μοίρα. Είναι ελπιδοφόρο όμως ότι δεκάδες μικρές και μεγάλες επαργιακές εργατικές κινητοποίησεις συνεχίζουν. Οι μεταλλεργάτες, οι ανθρακορύχοι, οι εργάτες κλωστοϊφαντουργίας, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και την υγεία και πολλοί άλλοι κλάδοι βιώνουν μια αφύπνιση και αγωνίζονται για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Κατά μέσο όρο καταγράφονται 1.700 εργατικές κινητοποίησεις το χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ετήσιες ανακοινώσεις απεργιών ξεπερνούν τις 200. Το κόμμα μας, οι σύντροφοί μας, μέσα στα συνδικάτα και το δίκτυο ενημέρωσης και αλληλεγγύης, ονομαζόμενο «Είμαστε στο σβέρκο των αφεντικών», αποτελούν σημαντικό μέρος του εργατικού κινήματος. Το βασικό μας καθήκον είναι να προσφέρουμε στην εργατική τάξη που κινητοποιείται μέσα από οικονομικά αιτήματα τη συνείδηση και την οργάνωση που απαιτούνται για να βαδίσει προς τον ιστορικό της στόχο, τη σοσιαλιστική εξουσία. Πριν από 13 χρόνια, το 2013, η εξέγερση του Γκεζί, που ξεκίνησε στη Κωνσταντινούπολη και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Τουρκία, μετατράπηκε σε μια πολύμηνη κινητοποίηση με τη συμμετοχή περισσότερων από 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από εκείνη την εμπειρία, αντλήσαμε πολύτιμα διδάγματα σχετικά με το τι μπορεί να πετύχει η εργατική τάξη όταν διαθέτει οργάνωση και σωστή καθοδήγηση. Σήμερα περνάμε παγκόσμια από μια περίοδο που βαθαίνουν η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και οι αντεπαναστατικές διεργασίες. Οι ιστορικές μας κατακτήσεις καταπατούνται. Η εκμετάλλευση διευρύνεται, οι λαοί οδηγούνται στη φτώχεια. Και ο πόλεμος δεν είναι πλέον μια πιθανότητα, είναι μια απτή πραγματικότητα. Στη Συρία, στην Ουκρανία, στο Ιράν, ο ιμπεριαλισμός σπρώχνει ολόκληρη την περιοχή στη φωτιά. Η τουρκική αστική τάξη δεν κρατάει ουδέτερη στάση. Τα όπλα που πολλούνται στην Ουκρανία, οι σχέσεις που οικοδομούνται στη Συρία στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και το υποκριτικό εμπόριο που συνεχίζεται με το Ισραήλ αποτελούν σαφείς αποδείξεις. Όταν πριν από 20 χρόνια μιλούσαμε για νεοοθωμανισμό, προειδοποιούσαμε για έναν κίνδυνο. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτός ο κίνδυνος στην εξωτερική πολιτική σημαίνει εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικούς στόχους και στην εσωτερική πολιτική υπονόμευση της κοσμικότητας και της δημοκρατικής ρεπουμπλικανικής κληρονομιάς. Δίνουμε ένα έντονο πολιτικό αγώνα για να αναχαιτήσουμε αυτό το ιμπεριαλιστικό σχέδιο που θα σημαίνει όλεθρο για την εργατική τάξη της Τουρκίας και τους λαούς της περιοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας το τελευταίο διάστημα έχει οργανώσει πολλές μαζικές κινητοποίησεις ενάντια στον αμερικανικό υπεριαλισμό, σε αλληλεγγύη με τους λαούς της Κούβας και της Βενεζουέλας, ενάντια στην επιθετικότητα προς το Ιράν και ενάντια στο ΝΑΤΟ. Για μας ο αγώνας κατά του υπεριαλισμού δεν είναι σύνθημα, αλλά γραμμή δράσης. Το κόμμα μας, με τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήσετε την ημέρα της εργατικής πρωτομαγιάς σε 4 μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, ανέδειξε την ανεξάρτητη πολιτική γραμμή της εργατικής τάξης. Όχι μόνο σαν μια απλή οργανωτική δράση, αλλά ως ανοιχτή διακήρυξη μιας επαναστατιακής αξίωσης με προοπτική τη σοσιαλιστική εξουσία. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, η ύπαρξη των κομμουνιστικών κομμάτων της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση της αδελφοσύνης των δύο λαών. Ανάμεσα στους εργαζομένους των δύο χωρών δεν υπάρχει εχθρότητα, αλλά κοινός αγώνας. Η ιστορία του κοινού αγώνα δείχνει ότι οι λαοί μας στάθηκαν ώμο με ώμο, όχι ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά απέναντι στον υπεριαλισμό. Σήμερα η εργατική τάξη της Τουρκίας έχει μπροστά της δύο ξεκάθαρα καθήκοντα. Από τη μία, να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στην αντίδραση, την εκμετάλλευση και την καταπίεση στη χώρα μας, και από την άλλη, να αντιταχθεί στα υπεριαλιστικά σχέδια της τουρκικής αντιστοιχικής τάξης και να ενισχύσει την αλληλεγγύη με τους λαούς της περιοχής. Αυτό το διπλό καθήκον αποτελεί την ιστορική και διεθνιστική μας ευθύνη.
1: Ortak mücadelemizde başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçleri bölgemizden def edeceğiz. İşçi sınıfının iktidara taşıyacak sosyalizmi kuracağız. İnanın ki Ege'nin iki yanında savaşı değil, kardeşliğin ve barışın merkezi haline getireceğiz. Yaşasın işçi sınıfının enternasyonalist mücadelesi.
2: Με το κοινό μας αγώνα θα διώξουμε από την περιοχή όλες τις εμπεριαλιστικές δυνάμεις, πρώτα και κύρια τον αμερικανικό εμπεριαλισμό. Θα φέρουμε την εργατική τάξη στην εξουσία, θα οικοδομήσουμε το σοσιαλισμό. Και πιστέψτε το, θα μετατρέψουμε το Αιγαίο όχι σε κέντρο πολέμου, αλλά σε θάλασσα αδελφοσύνης και ειρήνης. Ζήτω ο διεθνιστικός αγώνας της εργατικής τάξης.
3: Spontan çevirir misin bir şeyler söylesin?
2: Bence değil.
3: Tamam. Sonuna yapacağım.
2: Duyamayacak mikrofon sesini.
3: Sen çevireceksin. Ha, tamam. Beni duymasalar da olur. İzninizle ayağa kalkmak istedim.
2: Με την άδεια σας σηκώνομαι όρθιος να σας πω δύο λόγια αυθόρμητα.
3: Çünkü ayağa kaldırmamız gereken bir sınıf var.
2: Επειδή υπάρχει μια τάξη που πρέπει να σηκωθεί όρθια.
3: Yoldaşlarım uzun uzun anlattılar.
2: Οι σύντροφοι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σας εξήγησαν την κατάσταση γενικά.
3: 1936'dan çıkıp gelen bu sergi bize anlatıyor.
2: Αυτή η έκθεση μας εξηγεί πολλά πράγματα.
3: Yunanistan'ın da, Türkiye'nin de, insanlığın da işçi sınıfı iktidarı dışında bir kurtuluşu yok.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύτρωση από το σοσιαλισμό.
3: Zito organamos agonos mas, zito epanastai kie socialismos, zito to... Zito to communistico coma eladas, zito to socialismos.

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που τιμήσατε την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συντρόφους μας από την Τουρκία με ένα αναμνηστικό από την έκθεση για να τη θυμούνται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Θα συναρμολογήσω τη μηχανή μου όπως την θέλω εγώ. Τώρα που τίποτε άλλο δεν περιμένω από αυτούς, παρά μονάχα το διαμελισμό μου, θα βάλω το κεφάλι μου να στρέφει όλα τα εντός μου. Κι έτσι διασκορπισμένα μες στη γη τα όργανά μου, πνευμόνια, σπλήνα και στομάχι, περιφερόμενα σε θλιβερό τοπίο και πανταχού παρούσα η ίδια μου η καρδιά, σε κάθε τόπο, σε κάθε γωνιά. Σε κάθε έκρηξη, κομμάτι-κομματάκι, δίνει τον παλμό της στο λογαριασμό της κίνησης. Χέρια, μυαλό, κεφάλι μου ανισόρροπο, που δεν καταλαβαίνεις μέσα στην αδιανόητη σου γνώση. Τη μηχανή μου που λέγεται άνθρωπος, αιώνες τώρα τη συναρμολογώ. Και ομολογώ πως ναι,

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
1: Με 1 ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε έτσι στην ώρα της θεματικής μας, ξέρετε, μύθοι και πραγματικότητες, εκεί που αναλύουμε τα πολλά γιατί, έτσι ξεσκονίζουμε την καθημερινότητα για να βρούμε εκείνο το ένα μεγάλο γιατί, που αν το βρούμε, ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε, έτσι, να το λύσουμε. Είχατε τη δυνατότητα και ακούσατε την χθεσινή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση, συγγνώμη, νομίζω ότι όλοι το καταλάβαμε, στην οποία μεταφέρθηκε η εμπειρία του εργατικού κινήματος από τους χώρους της Θεσσαλονίκης, από τα λιμάνια, αλλά και από τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Να ξέρετε, καθυστερώ γιατί περιμένω και το αριστερό μας εξτρέμ να έρθει και να τρυπώσει με τα αθλητικά νέα στην εκπομπή μας. Τώρα δεν ξέρω, ο Νίκος ακόμα δεν έχει βγει μάλλον από την τάξη, ξέρετε, είναι ο καθηγητής μας. Μας θυσιάζει κάθε φορά το διάλειμμά του. Και βέβαια, δεν ξέρω, τώρα έχει μπερδευτεί λίγο, επειδή χθες κάθισε στη ζωντανή μετάδοση έτσι, και κάνουμε μαζί τη συνέντευξη με τον Μάρκο τον Μπεκρή από τους λιμενεργάτες, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Νομίζω ότι δεν θα βγει και το πρωί, όχι, τον περιμένουμε να συνδεθούμε. Ακούσατε λοιπόν τον Πέτρο το Σημάδη από την Επιτροπή Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, τον Μάρκο τον Μπεκρή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Λιμενεργάτης και Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και στη συνέχεια ακούσατε και την τοποθέτηση του Αλή Κεμάλ Αγκιούλ, μια τάξη να σηκωθεί όρθια, ήρθε η ώρα, κράτησα τη φράση αυτή, από το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, η έκθεση συνεχίζεται, είπαμε, μέχρι τις 10 του Μάη στα Παλιά Σφαγεία, στο Λαμπατουάρ. Έναν πολύ όμορφο χώρο, έτσι, ιστορικά φορτισμένο, και ιστορικά φορτίστηκε και με τα όσα ντύθηκαν και επιμελήθηκαν τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και πρέπει να σας πούμε ότι ήταν μια πολύμηνη συλλογική διαδικασία για να φτάσουμε σε αυτό που όσοι το διαβήκατε το καταλάβατε, όσοι θα το διαβείτε θα αντιληφθείτε πραγματικά σε ποια πόλη ζούμε και ποια γεγονότα διαδραματίστηκαν σε αυτή, έτσι για να πάρουμε το νήμα για την περπατησιά του σήμερα.

Τώρα τα ακούσατε να το λέει και ο Πέτρος Ζωσιμάδης τη μέρα της Πρωτομαγιάς. Κυριολεκτικά είναι θράσος αυτό. Τη μέρα της Πρωτομαγιάς, χωρίς να πέφτουμε, λέει, δάσα από τα σύννεφα, οι ταξικές δυνάμεις παρακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ήταν και στην πορεία εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τους επικεφαλής Πάσκε Δάκε στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που κάτω σιωταν ο κόσμος, να φωτογραφίζονται με περίσσιο καμάρι μαζί με πια. Δεν έχουμε προσωπικά με τη συγκεκριμένη, με την ιδιότητά της, το ρόλο και τα όσα αποφασίζουν. Την Υφυπουργό Εργασίας, την Άννα Ευθυμίου. Η εργατική ενότητα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη, σχολιάζοντας αυτό το θλιβερό στιγμιότυπο του εργατοπατερισμού, είπε την εξής φράση που λένε ο σοφός λαός, που λέει ο σοφός λαός: βάλαν τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Ποζάραν με χαμόγελα, με φόντο την πρόσωψη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με το κυβερνητικό στέλεχος που έχει βάλει την υπογραφή του σε σειρά αντεργατικών νόμων, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάργηση του οκτάωρου, το ζακέσμα των δικαιωμάτων και πολλά ακόμα μπορούμε να παριθμίσουμε. Δεν θα μας φτάσει και ο χρόνος και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Λοιπόν, γιατί η αλήθεια με την ίδια θέρμη δεν βρίσκονται και στους χώρους δουλειάς, σχολιάζει η εργατική ενότητα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Παραδείγματος χάρη, δεν έβρισκαν χρόνο να συναντηθούν με τους εργολαβικούς εργαζόμενους των ΕΛΠΕ όταν χρειάζονταν για την προστασία της δουλειάς τους, πώς και δεν έβρισκαν χρόνο για φωτογραφίες και χαμόγελα με τους εργαζόμενους του Ματσούτη, της Deutsche Telekom, της Pfizer, που όταν ίδρυαν με τόσο κόπο τα σωματεία τους, πόσο μάλιστα επειδή έχουν πάρει ακριβώς διαζύγιο με τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους, είναι μακριά από τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των εργαζομένων. Πολύ σωστά, στο πρόσφατο συνέδριο της ΓΕΣΕ, οι ταξικές δυνάμεις ανέφεραν πως η Πάσχε είναι και αυτή κυβερνητική παράταξη. Άλλωστε η ανυπαρξία φανερώθηκε την Πρωτομαγιά.

0: Λοιπόν, δεν καθυστερώ έτσι για να σας κρατήσω σε αγωνία. Εντάξει, μόλις πήρε ο Νίκος και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το αριστερό εξτρεμ. Εντάξει, τα κάνω λίγο όλα εδώ πέρα ταυτόχρονα. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν το αριστερό εξτρεμ ποιο είναι. Πήγαμε.
1: Μαζί σας θα είναι το αριστερό εξτρεμ
2: κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα.
3: Στο 904,
4: αριστερά στα FM.
0: Έλα Νίκο, μας ακούς?
5: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, καθυστέρησε λίγο μέχρι να, εντάξει, να κάνουμε τη σύνδεση. Τα συνήθισα τώρα, ωραία είναι. Το απόγευμα στο Λαμπατουάρ έχω ηχολήπτη από δίπλα μου και βοηθάει πολύ αυτό. Λοιπόν, εντάξει, έχεις χρόνο μου είπες, έτσι. Άρα έχεις και πολλά να πεις. Εντάξει, εγώ μέχρι
5: όχι,
0: να πάρει.
5: Δεν έχω αθλητικά.
0: Θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου από χθες, από την έκθεση, έτσι. Κάναμε και δίδυμο την συνέντευξη με τον Μάρκο τον Μπεκρή. Πώς σου φάνηκε, έτσι, πριν μας πας τα αθλητικά, για πες.
5: Ναι, αυτό το έλεγα και χθες, ότι είναι εντυπωσιακή, γιατί είναι μια έκθεση που παρουσιάζει διαχρονικά τα γεγονότα από το πώς ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα να στρώνεται, να ετοιμάζεται, να προετοιμάζεται μέχρι τη στιγμή που είχε την κορύφωσή του, αλλά και η συνέχεια που δόθηκε στη συνέχεια με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέπειτα στη δικτατορία, σήμερα, αύριο, έτσι, γιατί νομίζω εκεί τελειώνει η έκθεση, σε αυτό που στοχεύουμε στο αύριο. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια οι ξεναγήσεις το περιγράφουν όλο αυτό, δεν είναι απλά κάποιες εικόνες ή κείμενα, αλλά και οι ξεναγοί έχουν, το επενδύουν όλο αυτό, μάλλον με ένα τόσο, πώς να το πω, γλαφυρό, ωραίο τρόπο που αποτυπώνεται όλη η ουσία της έκθεσης.
0: Σήμερα, να ξέρεις, ότι γύρω στις 4 θα μας κάνουν ξενάγηση σαν 904 αριστερά στα FM για να καταγραφεί κιόλας. Θα τους ηχογραφήσουμε κιόλας, να το μεταδώσουμε και στους ακροατές μας.
5: Σε ετοιμότητα στο στούντιο.
0: Εσείς είστε εντάξει, ναι, όχι, όχι. Εσείς να κάτσετε εκεί που κάθεστε, λοιπόν, στο ραδιοθάλαμο του 904. Τι ετοιμάζετε για σήμερα?
5: Έχουμε,
0: γιατί μας λείψατε την
5: όλη τη δράση του Σαββατοκύριακου την αθλητική. Έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκάκι που ολοκληρώθηκε επίσης το Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη σε περίπτερο της έκθεσης. Έχουμε τον αγώνα δρόμου. Θα δούμε, έχουμε διάφορα ζητήματα.
0: Θα είναι και ο πατέρας εκεί?
5: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Για τον Κωνσταντίνο Κουντέλια λέμε, έτσι. Έχει γίνει και πρόσφατα πατέρας, τον έχουμε συγχάρει. Έχει πληθύνει η ομάδα του 904, τον προετοιμάζει. Τώρα θα τον κερδίσουν τα κουμπάκια, θα τον κερδίσει το μικρόφωνο, θα δείξει. Λοιπόν, Νικό, από αθλητικά τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι ακόμα?
5: Από αθλητικά έχουμε, λοιπόν, εχθές ξεκίνησε η ημιτελική σειρά στις γυναίκες στα play-off το handball, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Νέα Ιωνία στη Θεσσαλονίκη, έκανε το break, όπως λέμε, η Νέα Ιωνία. Στον δεύτερο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα χρειάζεται νίκη του ΠΑΟΚ για να συνεχιστεί η σειρά, αλλιώς την πρόκριση για τον τελικό θα πάρει η Νέα Ιωνία, η οποία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, δύο γειτονικές ομάδες, έτσι, εκεί στην Αθήνα. Τώρα στο βόλεϊ έχουμε τη σειρά των τελικών στους άνδρες, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι τον ΠΑΟΚ με 3-2, έχει πια 2 νίκες έναντι μία της του ΠΑΟΚ. Η σειρά μεταφέρεται εδώ στην Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μία νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να ισοφαρίσει για να έχει τη δυνατότητα στην Αθήνα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ο αγώνας ξεκίνησε προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με 1-0. Ο ΠΑΟΚ προσπέρασε με 2-1 σετ. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε στο πέμπτο σετ με 16-14. Θέλω να πω ότι όλη η διάρκεια του αγώνα πήγαινε, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στο μπάσκετ σήμερα τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στη Γαλλία απέναντι στο Μονακό. Έχει στα play-off της EuroLeague. Έχει ήδη 2 νίκες στο ΣΕΦ και με μία νίκη από τους 2 αγώνες που έχουν να δώσουν στη Γαλλία αύριο και μετά από 2 μέρες. Έχει τη δυνατότητα να πάρει την πρόκριση για το Final Four που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Στον άλλο προημιτελικό αγώνα που θα γίνει αύριο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην Αθήνα και έπειτα από τις 2 νίκες που πέτυχε στην Ισπανία έχει προφανώς τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα Final Four. Τέλος να πω ότι στο πόλο γυναικών και στο World Cup, στο παγκόσμιο κύπελο, στα προκριματικά, η εθνική ομάδα δεν κατάφερε να περάσει γυναικών στις 4 καλύτερες της πρώτης φάσης. Έτσι βρέθηκε μαζί με άλλες 3 ομάδες σε ένα δεύτερο όμιλο, που εκεί όμως θα διεκδικήσει το μοναδικό εισιτήριο για τους τελικούς που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι στην Αυστραλία. Οι 4 πρώτες ομάδες πήραν ήδη το εισιτήριο. Η Ελλάδα ξεκίνησε χθες με νίκη απέναντι στην Ουγγαρία, έκανε ένα σημαντικό βήμα και χρειάζεται άλλη μία ή και 2 νίκες για να πάρει αυτή την πρώτη θέση στη δεύτερη φάση και να προκριθεί μαζί με τους άντρες που το έχουν κάνει ήδη πριν ένα μήνα στα τελικά του Ιουλίου στην Αυστραλία, επαναλαμβάνω. Και τέλος το πινκ πονγκ. Και οι 2 εθνικές ομάδες, και ανδρών και γυναικών, παρά το γεγονός ότι πέτυχαν νίκες στους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα πινκ-πονγκ που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, δεν μπόρεσαν να περάσουν στο κυρίως ταμπλό, όπως λέμε, δηλαδή στις 32 ομάδες. Αφού οι άνδρες στο play-off έχασε από τη Μολδαβία με 3-2 αγώνες και έμεινε εκτός, ενώ η εθνική γυναικών δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση από τον όμιλό της, παίρνοντας την 3η θέση. Μάλιστα. Αυτά και για τα αθλήματα που δεν ακούμε συχνά.
0: Ναι, αλλά στο 904 τα ακούμε όλα, έτσι. Σε είδα κατευθείαν μόλις μίλησε ο Μάρκος ο Μπεκρής χθες για το εργατικό κέντρο του Πειραιά, έτσι, για τον αγώνα, τον μαραθώνιο αγώνα που λέγαμε και χθες στην Κεσαριανή. Κατευθείαν το άρπαξες, έτσι?
5: Ναι, είναι το... ο μαζικός αθλητισμός είναι αυτό που στοχεύουμε και σαν εκπομπή. Έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει, γι' αυτό ασχολούμαστε και με τις υποδομές, γι' αυτό κάναμε το άνοιγμα και προς τους δήμους, έτσι, τη στάση που έχουν οι δήμοι, αλλά και οι επικεφαλής, οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλους τους δήμους, τόσο στις περιοχές μας, αλλά και ευρύτερα.
0: Και το άνοιγμα ανήκω σε όλα τα αθλήματα, έτσι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έτσι, το άνοιγμά μας αυτό βρίσκει τέτοια αποδοχή από αθλητές και διοργανωτές σε διάφορα αθλήματα, έτσι. Έχουμε ανάγκη να τα ξέρουμε όλα για να επιλέξουμε. Όσο είναι δυνατό να επιλέξεις, έτσι,
5: ναι,
0: όσο έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις.
5: Ακόμη και καμιά φορά και η παρακολούθηση ενός αγωνίσματος, ενός αθλήματος, δημιουργεί μια όμορφη κατάσταση, πώς το λένε, όμορφα συναισθήματα.
0: Ακριβώς.
5: Και όταν βλέπεις και αθλήματα τα οποία έχουν, δεν τα βλέπεις συχνά πυκνά και ξεφεύγουν και από τα όρια του οπαδισμού, γιατί
0: και το εμπόριο, και το εμπόριο που γίνεται γύρω από αυτό, έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γιατί εμείς λέμε ότι βλέπουμε άθλημα, αλλά πίσω κρύβονται πολλά λεφτά.
5: Ακριβώς. Και εδώ είναι και ο ρόλος του αθλητή που πρέπει, του μεγάλου, του αναγνωρισμένου αθλητή, ο οποίος πρέπει να βγαίνει μπροστά για την υπεράσπιση όχι μόνο του αθλήματος, αλλά γενικότερα της έννοιας του αθλητισμού. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν, αυτός μπορεί να το κάνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς, και έχει μια σημασία παραπάνω να το κάνει. Νίκο, λοιπόν, θα σε κλείσω, δεν έχουμε κάτι άλλο.
5: Ωραία.
0: Έτσι.
5: Πάω, όχι, με, όχι.
0: Πάω σε Πολυξένη Καράκογλου και Κοινούς Νετούς, μη φοβηθείς, γιατί σε λίγο θα μπουκάρει ο Κώστας Σοβόδας, έτσι, από το Εντός Αμφιθεάτρου, και έχουμε πολλά να πούμε, πλησιάζουν οι φοιτητικές εκλογές και οι γνωστές επιθέσεις έχουν ξεκινήσει. Έτσι, ματαιοπονούν. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα πούμε. Νίκο, 5 η ώρα, έτσι, στο ραδιοθάλαμο. Ναι, ναι. Εμείς θα είμαστε στην έκθεση, εσύ να είσαι εκεί πέρα. Λοιπόν, θα σου τα μεταφέρουμε όλα. Έχουμε σκοπό να τα ηχογραφήσουμε για να τα μεταδώσουμε ραδιοφωνικά και στους κροατές μας. Για όσους δεν μπορούν να την περπατήσουν και για όσους έτσι να τους ψυχανεμίσουμε για το τι μπορούν να πάνε να δούνε. Λοιπόν, και όταν θα ακούνε την ξενάγηση θα ακούν και πάλι κάποια πράγματα. Ξέρεις, καμιά φορά η γνώση όταν επαναλαμβάνεται ριζώνει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε.
5: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Yeah.

Τέλειο το πιο μόνος κρατά ανάσα, όμως συνεχίζω για μάθος. Σαν μαζιά πλημμύρα ο δρόμος μαύρος και να έχει, εγώ το διασκίζω. Γραμμάρια αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού μα επιμένω φωτίζω η βάση. Εσύ δεν μ' αγγίζει ο φόβος, η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Για επανάση και να έχω αράξει εκεί που κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέσει και να κατεβάσει η άνοιξη, όλα τα δάση θα τη σύ. Αισθάνομαι εντάξει, ανήκω σε τάξη που αν χρειαστεί την πέτρα θα τη στήσει. Και πια δεν υπ

0: Εντός αμφιθεάτρου.
1: Κάθε Δευτέρα, 4 με 5 το απόγευμα.
0: Ο Χρήστος Μπίνος
1: και ο Κωνσταντίνος Βόδας
0: ανοίγουν μικρόφωνο στους φοιτητές.
1: Στον 90,4 αριστερά στο FM.
0: Το ραδιόφωνο που θες να ακούσεις.

0: Κώστα, μας ακούς?
1: Καλημέρα, Ευδοξία. Καλημέρα, σας ακούω. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα φωνάζεις λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ξέρουν να ρυθμίσω το κουμπάκι από εδώ πέρα, εντάξει, που βρίσκομαι. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, σε επικαλέστηκα γιατί θέλω να μάθουμε τι γίνεται, έτσι. Και μιλήσαμε και χθες το βράδυ και έχω ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, νομίζω, έτσι, για να μεταδώσουμε στους ακροατές μας.
1: Ναι, ναι,
0: πλησιάζουν
1: ναι, ναι,
0: οι εκλογές, ναι, ναι, ναι, και έχουν σηκωθεί και πέτρες, έτσι. Απαγορεύουν εκδηλώσεις να γίνονται. Άνοιξε το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16. Έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη συκοφαντικές επιθέσεις της κυβέρνησης και της Βρετανίας στους φοιτητές και κυρίως εκεί στους εστιακούς φοιτητές. Για πες μας, τι γίνεται?
1: Έτσι ακριβώς. Πλησιάζουν τώρα και η ημέρα των εκλογών. Την επόμενη Τετάρτη είναι, 13 του Μάη. Ευδοξία, η κατάσταση είναι ακριβώς έτσι όπως την περιγράφεις. Έχουμε το άρθρο 16, τις διώξεις, την καταστολή συνολικότερα προς τους φοιτητές, τα σοου τώρα των Βρετανικών αρχών μπροστά και σε αυτό το μέτρο που θέλουν να περάσουν και στους οικοτρόφους εδώ φοιτητές του Αριστοτελείου. Αλλά νομίζω αξίζει να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, να σταθούμε λίγο σε κάποια ζητήματα. Τι θέλω να πω, ότι για μας φέτος τους εκλεγμένους και τους υποψηφίους με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας θεωρούμε ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτα και κύρια γιατί διεξάγονται και σε καιρό πολεμικής προετοιμασίας και της συνολικότερης εμπλοκής που έχει και η χώρα μας. Και με την αναθεώρηση του άρθρου 16 που ανοίγει το δρόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τις διαγραφές των φοιτητών, με την καταστολή που υπάρχει, τις διώξεις, τα πειθαρχικά προς φοιτητές, αλλά και το κυριότερο ότι εμείς θέλουμε οι σύλλογοι να παραμείνουν στα χέρια των, που αυτό έγινε και με την πρωτιά της πασπουδαστικής τα τελευταία χρόνια από το 2022 και έτσι θέλουμε να συνεχίσει και φέτος.
0: Μάλιστα. Και έχουμε διάφορα γεγονότα τώρα, έτσι. Είναι και σε εξέλιξη ακριβώς και η συνέντευξη τύπου που δίνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με τον ΕΣΔΕΠ ή έχει ολοκληρωθεί?
1: Είναι σε εξέλιξη. Αυτό που θέλουμε να πούμε και εμείς κιόλας, γιατί όπως σωστά έκανες και αναφορά για αυτό το σκηνικό τώρα που έγινε.
0: Ναι, εξήγησέ μας, τι ακριβώς έγινε.
1: Με την επίθεση, ουσιαστικά περνάει ένα μέτρο τώρα από τις πρωτεύουσες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτό που θέλουμε να πούμε και εμείς κιόλας, γιατί όπως σωστά έκανες και αναφορά για αυτό το σκηνικό τώρα που έγινε.
0: Ναι, εξήγησέ μας, τι ακριβώς έγινε.
1: Με την επίθεση, ουσιαστικά περνάει ένα μέτρο τώρα από τις Βρετανικές αρχές που απαγορεύει.

0: δωμάτια τους, να καλούν τους γονείς τους στο σπίτι τους κτλ. Μπροστά σε όλα αυτά, οι φοιτητικοί σύλλογοι εδώ κάνουν κινητοποίηση και στις Βρετανικές αρχές πριν μία εβδομάδα. Και τώρα έχει στηθεί ένα σοου λέγοντας πως η ομάδα φοιτητών επιτέθηκε και προφυλάκησε τον αντιπρίτανη. Εμείς αυτά τα έχουμε φάει με το κουτάλι, τέτοιες συγκοφαντικές δυσφημίσεις. Ξέρω ότι είναι ένα σοου που στείνεται τώρα και από την παράταξη τη Δάπνου Δουφουκού σε συνεργασία και με τις Βρετανικές αρχές, ακριβώς γιατί δεν θέλουν να υπάρχει αντίδραση από τους φοιτητές και θέλουν να πλασάρουν μία εικόνα ότι οι αγώνες των φοιτητών είναι μιας μειοψηφίας τραμπούκων που θέλει μόνο βία κτλ. Κτλ.
1: Τα έχουμε ξανακούσει αυτό.
0: Τα έχουμε ξανακούσει, τα έχουμε ζήσει, ωστόσο όμως πλέον δεν περνάνε αυτά και οι συνάδελφοί μας μέσα στην αμφιθέατρα που συζητάμε, γιατί αυτές τις μέρες είμαστε συνέχεια στα πανεπιστήμια, δεν τα πιστεύουμε και δεν τα χάπτει κανένας.
1: Λοιπόν, 13 του μήνα.
0: 13 του μήνα να στείλουμε την απάντησή μας οι φοιτητές, αναδεικνύοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική, γιατί είναι το αντίπαλο δέος και της κυβέρνησης και των μηχανισμών που έχει μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Και τώρα το ξέρουν οι φοιτητές, έτσι. Το ξέρουν.
0: Το ξέρουν και το καταλαβαίνουν πλέον, είναι πλέον εξόφθαλμο. Και δεν είναι τυχαίο, καθώς και οι ίδιοι, όπως είπες και στην αρχή, έχουμε απαγορεύσεις εκδηλώσεων. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τη δράση της ΚΝΕ στα πανεπιστήμια. Γιατί είναι η μόνη δύναμη που συγκρούεται ολομέτωπα και τους χαλάει τη σούπα. Χαρακτηριστικά είναι ότι είχαμε και τώρα απαγόρευση εκδήλωσης της Πουκουσού στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ με συμμετοχή της Μάγδας Φίσα και δικηγόρων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
1: Α, δηλαδή τα βάλατε όλα μαζί και ενόχλησαν όλα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Άρνηση να παραχωρηθεί χώρος στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου για τις ανάγκες του φεστιβάλ της σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ. Να μην ξεχνάμε και εδώ πριν λίγους μήνες που αρνήθηκαν να παραχωρήσουν χώρο στο ΑΠΘΙΤΑ για την εκδήλωση για την ηρωική ΕΠΟΝ, που παρόλα αυτά έγινε εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, και συλλήψεις τριών φοιτητριών στο σπίτι του στην φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επειδή τι κάνανε οι συναδέλφοι μας εκεί, ενημερώνανε για τη δράση των φοιτητικών συλλόγων, τι προβλήματα υπάρχουν, πώς πρέπει να τα λύσουν κτλ. Και εδώ πέρα, πειθαρχικές φοιτητές, που αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι πειθαρχικές διώξεις γίνανε μετά από υπόδειξη στελεχών της Δάπνου Δουφουκού. Ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος τους, ξέρουμε ποια συμφέροντα εξυπηρετούν και θέλουμε να τους καταδικάσουμε και τώρα, 13 του Μάη, να σταλεί από άκρη σ' άκρη σε κάθε πανεπιστήμιο της χώρας η απάντηση ότι η νεολαία με την πανσπουδαστική μπροστά κάνει τον αγώνα για σπουδές και τη ζωή που μας αξίζει στον 21ο αιώνα.
1: Τώρα, εν μέσω εκλογών, λίγο πριν φτάσουμε στις εκλογές 13 του μήνα, υπάρχει και μια κοινή ανακοίνωση. 96 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, βλέπω. Υπογράφεται.
0: 96 φοιτητικοί σύλλογοι, ναι.
1: Υπογράφεται ανακοίνωση κοινή ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
0: Ναι, 96 φοιτητικοί σύλλογοι από άκρη σ' άκρη. Γιατί ακριβώς πάμε κόντρα σε αυτό που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση και ο μηχανισμός της και τα παπαγαλάκια της, λέγοντας ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι διαγραφές είναι προοδευτικό, είναι σύγχρονο και είμαστε οι μόνοι, γυρνάνε δηλαδή μέσα στα αμφιθέατρα και τα στελέχη της Δάπνου Δουφουκού, λέγοντας ότι είμαστε οι μόνοι που το τολμήσαμε και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Την ίδια στιγμή που ένας στους δύο φοιτητές αναγκάζεται να δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές του. Τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή μας με το καλεσμένο μας, τον Χρήστο, ο οποίος είναι και αυτός φοιτητής του ΔΥΠΑΕ και δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές του. Είπε ποια είναι η κατάσταση. Την ίδια στιγμή που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι υποστελεχωμένο. Μπροστά σε αυτά λοιπόν, κάναμε και εμείς αυτή την κοινή μας δήλωση για να πούμε ότι εμείς θα πάμε κόντρα και θα το παλέψουμε μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε καταρχήν στην άκρη και δεν ξέρω η κόρνα για σένα είναι, μη σε πατήσουν. Χάσουμε την
0: Όχι,
1: ψήφο.
0: όχι, είμαστε
1: Και το αντός
0: απέξω
1: αφιθέατρο.
0: το πάρει και καλύτερο σήμα, ναι, και
1: Ωραία, σε θέλω προστατευμένο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τρέχετε με τις εκλογές, Κώστα. Δεν ξέρω πόσο έχεις προλάβει.

0: προλάβει να επισκεφτείς την έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού για το δικό μας Κόκκινο Μάι, που βρίσκεται και το στούντιό μας, έτσι, δεν έχεις ακόμα περάσει από εκεί.
1: Ακόμα όχι, είμαστε...
0: Ακούτε όμως τις ζωντανές μεταδόσεις, από ό,τι έμαθα, έτσι, από ό,τι μου λέγες.
1: Ακούμε μεταδόσεις και η μετάδοση της Κυριακής, και ειδικά και η χθεσινή, με τη συμμετοχή και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Αναδεικνύει την ιστορία της, αναδεικνύει και την ιστορία της τάξης μας, τους αγώνες, τους ματωμένους αγώνες της τάξης μας. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ μαζική. Την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή την έκθεση, γιατί νιώθει ότι είναι κομμάτι του. Πιστεύω κατά βάθος όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης το νιώθει αυτό.
0: Νιώθουμε μια υπερηφάνεια παραπάνω αυτές τις μέρες, Κώστα. Εγώ αυτό νιώθω. Μια υπερηφάνεια παραπάνω για την πόλη από την οποία κατάγομαι.
1: Και συζητήσεις δηλαδή που κάναμε κι εμείς έξω και με συμφοιτητές μας, που τους στείλαμε και υλικό, βίντεο, και τα λοιπά, τους δημιουργήθηκε απορία. Θέλουν δηλαδή να γνωρίσουν την έκθεση, να τη δουν, να περιηγηθούν, να ξαναγηθούν. Και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, όποιος δεν έχει προλάβει μέχρι τώρα, να βρει έστω 1-2 ώρες από το χρόνο του, να περάσει, να ξαναγηθεί, γιατί είναι εικόνες που αξίζει να τις δούμε και είναι και ιστορία που αξίζει να την μάθουμε όσοι δεν την έχουμε μάθει ακόμα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να ξέρεις, εσύ βέβαια θα είσαι στα πανεπιστήμια πιθανά. Εμείς εκεί γύρω στις 4.904, δηλαδή το ραδιόφωνο που θες να ακούς και η παραγωγή του. Έτσι θα μας κάνουν μια ξενάγηση, να μπορέσουμε και να την αποθανατήσουμε, έτσι, να την ηχογραφήσουμε, ραδιόφωνο είμαστε, και να τη μεταδώσουμε και στους ακροατές μας. Οπότε, εντάξει, άμα δεν προλάβετε ακόμα να πάτε, ακούστε την. Και σας προειδεάζει για αυτό που θα πάτε να δείτε. Θα σας έχουμε δημιουργήσει τις πρώτες εικόνες. Λοιπόν, Κώστα, λέω να κλείσουμε παρέα την εκπομπή. Εγώ συνηθίζω να λέω κάθε μέρα στους ακροατές μας να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά να μην ξεχνάτε ποτέ να προσέχετε και τους γύρω σας. Όλοι μαζί είναι η δύναμή μας. Ήρθε η ώρα να σηκωθεί η τάξη μας ψηλά. Έτσι, παίρνω αυτή την φράση, την τελευταία του Αλή χθες από την εκδήλωση. Είναι μια τάξη που πρέπει να σηκωθεί. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα με τους υπεραστικούς. Πρωτομαγιά 1944, γιατί πολλές φορές ο πολιτισμός, όταν βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας και είναι μέρος της ιστορίας και περνάει από την τέχνη που αντιστέκεται στην τέχνη που αντιπετίθεται, συγγνώμη, το έχω πει τόσες πολλές φορές που με ποιος γλωσσοδότης, λοιπόν, η αντεπίθεση είναι ο στόχος, εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε, γιατί εντάξει, μας έκανε ακόμα πιο δυνατούς αυτή η έκθεση εκεί στο κομμάτι ειδικά του Γιάννη Ρίτσου, που ήταν μέρος της ιστορίας και έγραψε για την ιστορία και πήρε θέση. Έτσι πρέπει να είναι η τέχνη. Έτσι και οι περαστικοί γράψανε την Πρωτομαγιά του 1944, εμπνεόμενοι από εκείνες οι φωτογραφίες που είδαμε τελικά και τα πρόσωπα. Έτσι, και μεγαλώσαμε, ψηλώσαμε ακόμα περισσότερο. Νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κατάρθωτο το αυτό που πιστεύουμε. Οπότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, Κώστα, έτσι, στο τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Τα βρήκαμε. Εννοείται. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις, εκτός και αν χρειαστεί κάτι να βγεις έκτακτα τις επόμενες ημέρες μέσα στην εκπομπή μας, μαζί με το έτερό σου, τον Χρήστο, 4 με 5, όπως και κάθε Δευτέρα.
1: Κάθε Δευτέρα. Να με επιτρέψεις μόνο να δώσω και εγώ ένα μήνυμα τώρα σε όσους μας ακούνε.
0: Βεβαίως.
1: Να μην διστάσουν οι φοιτητές, να έρθουν σε επαφή με εμάς, να ακούσουν τις προτάσεις μας. Και εμείς αυτό που τους καλούμε να κάνουν είναι να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρόμο που θα μας βγάλει λίγο ψηλότερα, λίγο πιο μπροστά, για να κατακτήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Χωρίς φόβο, δεν χρειάζεται κανένας φοιτητής να νιώθει ότι θα στοχοποιηθεί, να φοβάται. Εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα το καταφέρουμε.
0: Και με αυτό το θα τα καταφέρουμε. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Η Ευοξία Γραβαλά στο μικρόφωνο, από τα Πανεπιστήμια ο Κώστας Σοβόδας, στο ραδιοθάλαμο του 904 αριστερά στα FM ο Νίκος Βουτάκος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάμε υπεραστική και πρώτο Μαγιά του 1944. Τα χαιρετίσματα σου, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στα FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946-1950, αρχαιακή έρευνα. Στο επίκεντρο της έκδοσης τίθενται η σύσταση και η λειτουργία, οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου την περίοδο 1946 έως 1950. Παράλληλα φωτίζονται οι κατηγορίες, οι δικαζόμενοι, οι συνήγοροι αυτών, οι καταδικασθέντες και οι εκτελεστέντες κάτοικοι της Λαμίας και άλλων περιοχών στο νεκροταφείο Ξηριώτισσα της Λαμίας. Η μελέτη διαθέτει ιστοριοδυτικό χαρακτήρα και η προσέγγιση του θέματος είναι καταγραφική, καθώς χωρίς κρίσεις, αναλύσεις, συμπεράσματα, παρατίθενται στοιχεία, ντοκουμέντα και πηγές μέσα από τα αρχεία του έκτακτου στρατοδικείου Λαμίας, τα δημοσιεύματα του λαμιακού τύπου και τους ονοματικούς καταλόγους εκτελεστέντων. Δημήτριος Νάτσιος, το έκτακτον στρατοδικείων Λαμίας, 1946 έως 1950, αρχαιακή έρευνα, από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
3: Είμαι ο Γιώργος Μπιλικάς, μουσικός και συγγραφέας και ακούμε 904 αριστερά στα FM.
4: Οι δημιουργοί που χάραξαν την εποχή τους με τον 904 αριστερά στα FM.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

0: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Έτοιμη για να απογειώσει την εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, δηλώνει η κυβέρνηση προετοιμάζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας σε μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του ορμός. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών σε χθεσινές δηλώσεις του ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του ορμού και πρόσθεσε πως στο μέλλον, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό. Οι δηλώσεις για Ραπετρίτη αποτελούν μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, τονίζει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα. Το λαό μας στο σφαγείο, εδώ και τώρα πεμπλοκή από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, προσθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε πεδίο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται για άλλη μια φορά ο Περσικός κόλπος. ΗΠΑ και Ιράν εξαπέλυσαν χθες νέες απειλές στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, ναρκοθετώντας την εύθραστη εκεχηρία που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να επιτίθεται στο λιμάνι Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένα από τα λίγα σημεία εξαγωγής πετρελαίου που είναι εκτός του στενού του ορμού. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται και η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης, με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο στο σταθμό μετρό Βενιζέλου». Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται και η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης, με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του

0: Ούστε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λιβανό και Αραμπατζή. Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, από το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τροκτικά της Νέας Δημοκρατίας και άλλη επιτίδη σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προσθέτει ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει την πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, αναδεικνύοντας τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ, στο έδαφος της οποίας αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 25.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Η έκδοση αναλύει την ουσία του εθνικού διχασμού, τα αντιτιθέμενα δηλαδή συμφέροντα τμήματων της ελληνικής αστικής τάξης και τη διαπάλη γύρω από αυτά, η οποία διαπέρασε την επιλογή διεθνών συμμάχων, το ρόλο της μοναρχίας, το κράτος, τους θεσμούς του, τον προσδιορισμό της μεγάλης ιδέας και άλλα, με δεδομένη πάντα την κοινή στόχευση όλων των τμήματων της αστικής τάξης για την αναβάθμιση της θέσης της τελευταίας και τη διασφάλιση της εξουσίας της. Αποτυπώνει παράλληλα την εξέλιξη στο ίδιο διάστημα του εργατικού σοσιαλιστικού κινήματος, τις αδιέξοδες επιλογές για στίχηση με το ένα ή το άλλο τμήμα της αστικής τάξης και με τη μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία και τελικά τα βήματα στην ορίμανση και την ταξική του χειραφέτηση ως την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας. Μάκης Μαΐλης, 1914-1917. Ο εθνικός διχασμός στο φως της ταξικής πάλης. Από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή».
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

τη ζωή μόνο την αρρωσταίνεις. Έτσι αξίζει για να ζεις και έτσι για να πεθαίνεις. Αυτή με χέρια αδιανά και εσύ με πολυβόλα. Εσύ τους πήρες τη ζωή κι αυτοί στα πήραν όλα.

σαν σε σκουλίκι σύρθηκες, πήγες στους αθανάτους. Θρημάτισες το μάρμαρο με τα ονόματά τους. Θα σβήσεις έτσι νόμισες απλά την ιστορία.

Κοίτα πως πάνε οι ψυχές περήφανα στον Άδη. Λες και οι σφαίρες που θα έρθουν θα μοιάζουνε με χάδι. Τραγούδια λένε για τη ζωή και ο χάρος περιμένει. Σε ποια ντροπή κουκούλα σου χαφιέ είναι κρυμμένη.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Rockbusters. Γιώργος Σαμαραντίδης, Χρήστος Μιχαλογιάννης, Σάββατο βράδυ, 8 με 9.
2: Ροκάρουμε παρέα. Πού αλλού, στο 90,4 αριστερά στα FM.
3: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Σαραφιανός. Ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 283 810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.

0: τίτλοι ειδήσεων.
1: Έτοιμη για να απογειώσει την εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, δηλώνει η κυβέρνηση προετοιμάζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας σε μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμόζ. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών σε χθεσινές δηλώσεις του ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του Ορμόζ και πρόσθεσε πως στο μέλλον, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό. Οι δηλώσεις για Ραπετρίτη αποτελούν μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, τονίζει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα. Το λαό μας στο σφαγείο, εδώ και τώρα πεμπλοκεί από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, προσθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε πεδίο στρατιωτικής τον, τονίζει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα. Το λαό μας στο σφαγείο, εδώ και τώρα πεμπλοκεί από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, προσθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε πεδίο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται για άλλη μια φορά.

0: Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένα από τα λίγα σημεία εξαγωγής πετρελαίου που είναι εκτός του στενού του Ορμόους. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται και η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936, τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος», που λειτουργεί στο κτίριο Λαμπατουάρ στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονικής. Αρνείται η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λιβανό και Αραμπατζή. Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, από το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τροκτικά της Νέας Δημοκρατίας και άλλη επιτίδη σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προσθέτει ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει την πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, αναδεικνύοντας τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ, στο έδαφος της οποίας αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 25.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: 94 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς. Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στο FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης Μπαλάς και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
4: Η εκπομπή που θα ακούσετε είναι σε επανάληψη.
5: Τεχνικράτες. Κάθε Σάββατο, 11 με 12 το πρωί.
6: Μια εκπομπή για την τέχνη.
5: Με τον Γιάννη Πρόιο.
6: Και τη Χρύσα Κοφίνα.
5: Στην επιλογή της μουσικής, ο Μιχάλης Πιεράκος.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Οι τεχνικράτες είμαστε και σήμερα στον 904 αριστερά στα FM, πιστοί στο ραντεβού μας με την τέχνη και με όλους εσάς. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τις περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και στον δικό σας χρόνο μέσα από την εφαρμογή Mixcloud. Μαζί μας και ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Βουτάκος.
1: Καλημέρα και από μένα. Την επομένη του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς δεν θα μπορούσαμε παρά να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στις πρωτομαγιές που έχει καταγράψει η τέχνη. Και δεν αναφερόμαστε στο πιάσιμο του Μάη και στις ανθοεκθέσεις, αλλά στους εργατικούς αγώνες και σε ιστορικές πρωτομαγιές όπως το Μάη του 36 και των 200 της Κεσαριανής.
0: Θα σας παροτρύνουμε φυσικά να επισκεφτείτε τη μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού του ΚΚΕ με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936. Τα δικά μας χνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος». Η έκθεση θα λειτουργήσει από 1η έως 10 Μάη στα Παλαιά Σφαγεία, στο κτίριο Λαμπατουάρ και είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των καπτεργατών στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936. Η έκθεση θα λειτουργεί όλες τις μέρες

0: από τις 9.30 το πρωί ως τις 9.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από την πρωτότυπη μορφή της συνδυάζει την παρουσίαση αρχαιακού και ιστορικού υλικού με τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου, οικαστικές κατασκευές, αντικείμενα και μηχανές της εποχής. Ενώ ο διαδραστικός χαρακτήρας της προσφέρει επιπλέον στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία ιστορικής γνώσης και βαθύτερης αφομοίωσης των συμπερασμάτων της εποχής.
1: Μόνιμο στέκει στον χώρο θα έχει η ομάδα του Κόκκινου Αερόστατου. Τα Σαββατοκύριακα 2 με 3 Μάη και 9 με 10 Μάη, από τις 5 έως τις 9 θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για παιδιά, ενώ θα λειτουργεί εργαστήριο χαρακτικής παράλληλα με πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από τα γεγονότα του Μάη του 1936, τον Γιάννη Ρίτσο και τον Επιτάφιο. Καθημερινά στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχει ξεχωριστός χώρος με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά. Παράλληλα στον χώρο θα πραγματοποιούνται και θεματικές εκδηλώσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι αύριο, Κυριακή, στις 8:30 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου», η ποιητική αναπαράσταση του ηρωικού Μάη από τον ποιητή της εργατικής τάξης. Θα μιλήσουν η Γιώργος Σαραντόπουλος, διδάκτορας φιλοσοφίας, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, μουσικοσυνθέτης, η Δήμητρα Μήτα, συγγραφέας, φιλόλογος και πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.
0: Και προφανώς σας καλούμε σε αυτή την εκδήλωση, όπως και στα εργαστήρια χαρακτικής, μια που είναι η ειδικότητά μας, τα καλλιτεχνικά.
1: Και βέβαια οι ακροατές μας μπορούν και όλο το πρόγραμμα της έκθεσης να το δουν στο πόρταλ του 902 αριστερά στα FM. Όχι, 902.
0: Ναι. Okay. Όχι αριστερά στα FM, αυτό είναι το ραδιόφωνο, που όμως και από το ραδιόφωνο θα ακούτε κάθε μέρα τι εκδηλώσεις υπάρχουν.
1: Ακριβώς, συντονιστείτε λοιπόν.
0: Λοιπόν, επειδή το πρώτο τραγούδι της εκπομπής είναι στα γερμανικά, Γιάννη, θα έλεγα να το διαβάσεις.
1: Όχι μόνο στα γερμανικά, είναι στα μεσαιωνικά γερμανικά. Ich was ein Kind, so wo geht an, από τα χειρόγραφα σατυρικών ποιημάτων του 11ου και 12ου αιώνα. Ερμηνεύει το συγκρότημα Ohne weiteres Ensemble. Πάμε, μαέστρο Μπουτάκο.

0: θα ξεκινήσουμε το εικαστικό μας ταξίδι στις εργατικές πρωτομαγές της τέχνης με μια σειρά αφήσεις της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ντμίτρι Μουρ, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σοβιετικής γραφιστικής τέχνης, φιλοτέχνησε την αφίσα της πρωτομαγιάς του 1920. Ο Μουρ ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός για τις αφίσες του. Στη συγκεκριμένη, ένας εργάτης, ζωσμένος με τα εργαλεία της δουλειάς, σηκώνει μπροστά από τον ήλιο τη κόκκινη σημαία που καλεί τους προλετάριους να ξεσηκωθούν. Κάτω το πλήθος διαδηλώνει για την 1η του Μάη.
1: Ο Γιάκοβ Γκούμνινερ έχει φιλοτεχνήσει την πρωτομαγιάτικη αφίσα του 1928, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα ένα κονστρουκτιβιστικό καλλιτεχνικό έργο. Τα γράμματα της λέξης Μάης σχηματίζουν τα κτίρια μιας πόλης. Τα κόκκινα φουγάρα των εργοστασίων συνομιλούν με την κόκκινη σημαία, την οποία ανεβάζει ψηλά ένας εργάτης, μέχρι την κορυφή του αριθμού 1. Η μορφή του εργάτη διαγράφεται μπροστά από τον κόκκινο ήλιο. Όλα απεικονίζονται με στιβαρές γραμμές και καθαρά σχήματα, με άσπρο, κόκκινο και γκρι χρώμα.
0: Ο πίνακας με τίτλο «Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς» του Κούσμα Πετρόφ Βότκιν αποτελεί μέρος της συλλογής της φημισμένης πινακοθήκης Τρετιάκοφ. Στο έργο κυριαρχεί εορταστική διάθεση με κεντρικές φιγούρες, ένα ζευγάρι που χορεύει έντονα στο ρυθμό ενός ακορντεόν και όλα αυτά μέσα σε μια καρότσα φορτηγού. Νέοι άνθρωποι τους χαιρετάνε και πίσω τους ανεμίζουν κόκκινες σημαίες. Ο πίνακας ακολουθεί το στυλ του κυβοφουτουρισμού των πρώτων χρόνων της Οκτωβριανής Επανάστασης.
1: Και νομίζω είναι φανερό πόσο συμβολικά λειτουργούν όλα αυτά τα στοιχεία που περιγράφουμε τόση ώρα. Θα αφήσουμε όμως τη Σοβιετική Ένωση και θα περάσουμε στο δυτικό κόσμο. Ο γλύπτης Βιρτζίνιο Φεράρι έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και τα έργα του κοσμούν δημόσιους χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιταλία. Έχει γίνει γνωστός όμως χάρη στο γλυπτό του με τον τίτλο Διάλογο, το οποίο δεσπόζει στους κήπους του Πανεπιστημίου του Σικάγο από το 1973. Το γλυπτό αποτελείται από 4 μορφές. Οι 3 υψώνονται ως ισχυρά γεωμετρικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τον πόνο και την καταπίεση της ζωής κάθε υπήρου, όπως μας λέει. Η 4η μορφή αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κύμα, σύμβολο του νερού που περιβάλλει και ενώνει τις υπήρους. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι άλλο. Το γλυπτό είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε κάθε χρόνο, τη μέρα της Πρωτομαγιάς, η σκιά που διαγράφει στο πάτωμα είναι το σχήμα του σφυροδρέπανου.
0: Αυτό θα ήθελα να το δω, Χρυσά.
1: Και εγώ θα ήθελα να το δω και ψάχνοντας τις φωτογραφίες δεν βρήκα καμία που να είναι τραβηγμένη μέρα Πρωτομαγιάς.
0: Τέλος, ο σπουδαίος Άγγλος εικονογράφος παιδικών βιβλίων του τελευταίου μισού του 19ου αιώνα, Walter Crane, ζωγράφισε ένα έργο με τίτλο «Ένα στεφάνι για την Πρωτομαγιά» του 1895. Είναι ένα χαριτωμένο, ασπρόμαυρο έργο αφιερωμένο στους εργάτες. Μια γυναικεία μορφή σηκώνει ένα τεράστιο στεφάνι με αγριολούλουδα και η κορδέλα που το τυλίγει έχει επάνω της γραμμένα τα αιτήματα των εργατών. Η κορδέλα καταλήγει με την ευχή «Η Αγγλία να γίνει η πατρίδα του λαού και όχι του κεφαλαίου».
1: Και όλα αυτά το 1895.
0: Έτσι.
1: Πάμε για μια μουσική ανάσα. Θα ακούσουμε «The Last Month of May» από την κινηματογραφική ταινία, συγκεκριμένα από το musical «Camelot», σε στίχους Alan J. Lernen, μουσική Frederick Lowe, και θα ακούσουμε τη Vanessa Redgrave και χοροδία.

0: Ας έρθουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στο Μάη του 1936. Οι απεργοί καπνεργάτες διαδηλώνουν. Μαζί τους μίγουν σε ανθρώπινα ποτάμια εργάτες από άλλους κλάδους και ο λαός. Η χωροφυλακή του Μεταξά αιματοκυλά τη διαδήλωση. Στις 9 του Μάη, η μάνα του 27χρονου αυτοκινητιστή Τάσου Τούση θρηνεί το δολοφονημένο από τις σφαίρες των χωροφυλάκων παιδί της, που κοίταται πάνω σε μια πόρτα φορείου στη μέση του δρόμου. Το θρήνο της μάνας απαθανατίζει ο φωτογραφικός φακός. Η φωτογραφία που δημοσιεύεται την επόμενη μέρα στο ριζοσπάστη εμπνέει τον Γιάννη Ρίτσο που γράφει τον επιτάφιο.
1: Η πρώτη δημοσίευση του επιτάφιου έγινε στις 12 Μάη του 1936 στο ριζοσπάστη και είχε τη μορφή τριών ποιημάτων με τίτλο «Μυρολόι» και υπότιτλο «Στους ηρωικούς εργάτες της Θεσσαλονίκης». Στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλα ποίηματα, στο σύνολο 14. Η δεύτερη έκδοση έγινε το 1956 από τις εκδόσεις «Κέδρος» και σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν ακόμα 6 ποίηματα. Στίχοι από τον επιτάφιο μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη και το έργο κυκλοφόρησε σε δίσκο το 1961. Το 1979, στην επέτειο των 70 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή, ο οποίος να σημειώσουμε ότι έχει γεννηθεί πρωτομαγιά, κυκλοφορεί μια τιμητική έκδοση του επιταφείου με 6 ξυλογραφίες του Τάσου.
0: Η επιλογή του Τάσου για την εικονογράφηση της μεταγενέστερης αυτής έκδοσης δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ήταν ένας καλλιτέχνης που βρισκόταν μέσα στους αγώνες, έδειχνε ενδιαφέρον για τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα και είχε την αγωνία της παρακαταθήκης που έπρεπε να μείνει στις επόμενες γενιές. Ο Χαράκτης λοιπόν χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό του ιδίωμα που τον καθιέρωσε στο χώρο. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αποτύπωση της εκφραστικότητας των ματιών, ενώ τα σώματα ακολουθούν τους εικονογραφικούς τύπους της βυζαντινής τέχνης. Η φωτοσκίαση και η προπτική απουσιάζουν εντελώς. Τον κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του έργου κατέχει ο συμβολισμός των παραστάσεων.
1: Στην προμετωπίδα του βιβλίου απεικονίζεται όρθιος ο Τάσος Τούσης, στον οποίο αφιερώνεται ο επιτάφιος. Τη μορφή πλαισιώνουν ως συμβολικά στοιχεία τα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης. Ένα φωτοστέφανο διαγράφεται γύρω από το κεφάλι του νεαρού. Η ξυλογραφία του πρώτου ποίηματος απεικονίζει το θρήνο της μάνας του νέου, η οποία παρουσιάζεται ως Παναγία. Σύντομα όμως τα χαρακτικά ακολουθούν την αγωνιστική πορεία του ποίηματος. Οι κοπέλες φέρνουν λουλούδια που μας θυμίζουν τα λουλούδια που έβαζαν στις κάνες των όπλων των στρατιωτών, καθώς οι φαντάροι έγιναν ένα με το λαό στις διαδηλώσεις της Θεσσαλονίκης.
0: Ακολουθούν νέοι άντρες στην εικονογράφηση του ποίηματος. Θυμόμαστε εδώ τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου. «Και τα συντρόφια σου καλέ που τις βραδιές ερχόνταν και έλεαν και λέαν και από τα ίδια τους τα λόγια ευλογιζόταν και πάζανε στο σπίτι μας το φως, την πλάσια κέρια, παιδί μου θα σε καρτεράν να κάνετε νυχτέρια». Και στη συνέχεια η ίδια η μάνα εικονίζεται στο πλάι του γιού της και στο πλάι των συντρόφων του, καθώς έχει πάρει την απόφασή της. «Γέ μου στα αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου, σου πήρα το ντουφέκι σου, κοιμήσου εσύ πουλί μου». Και είναι μια εξαιρετική περίπτωση που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εποχής, ο ριζοσπάστης, έρχονται να συνδεθούν με την τέχνη, με την ποίηση και η ποίηση με τη ζωγραφική, με τη χαρακτική στην προκειμένη περίπτωση. Το επόμενο μουσικό μας κομμάτι.
1: Για να συνδυάσουμε και μουσικά πια και ό,τι λέμε, 16 Tones, ένας θρήνος για ανθρακορίχους που έγραψε ο Μέρλ Τράβις το 1946, βασισμένο στην εμπειρία της οικογένειάς του στα ορυχεία της κομιτείας Μούλεμπερκ του Κεντάκι. Τραγουδά ο Τένεσι Ένι Χόρτ, μαέστρο.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: Η πρωτομαγιά του 1944 στη Κεσαριανή έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη. Τόσο μεγάλο μάλιστα και τόσο βαθύ που ξεπερνά κατά πολύ την περίοδο στην οποία αναφέρεται, εξακολουθώντας να συγκινεί, να εμπνέει, να διδάσκει ως τις μέρες μας. Μάλιστα, πριν βγουν στη δημοσιότητα οι συγκλονιστικές φωτογραφίες, η εικόνα που είχαμε για τους 200 κομμουνιστές που ταπείνωσαν τους δήμιους με την αταλάντευτη στάση τους εκείνη την πρωτομαγιά προέρχονταν κυρίως από καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Άλλωστε, η τέχνη αποτελεί ένα ακόμα μέσο για να γνωρίζει κανείς τον κόσμο και στην προκείμενη περίπτωση ασυντέλεσε στο να γίνει πιο χειροπιαστή η εποχή και οι συνθήκες που το λαϊκό κίνημα με προστάριδες τους κομμουνιστές βγήκε στο προσκήνιο.
1: Έτσι οι 200 για 8 δεκαετίες ήταν για όλους εμάς οι ασπρόμαυρες φιγούρες στο χαρακτικό του Τάσου. Ο κομμουνιστής εικαστικός, παρότι δεν ήταν παρόν, μοιάζει να φωτογράφησε με το κοπίδι του από την πρώτη στιγμή τον τουφεκισμό των 200 αγωνιστών από τους Γερμανούς κατακτητές. Πρόσωπα με καθαρό σπινθυροβόλο βλέμμα, γεμάτα περηφάνεια, κοιτούν αγέροχα τους εκτελεστές τους. Και στην ρεαλιστική ξυλογραφία με τίτλο «Πρωτομαγιά» υψώνουν τα χέρια τους. Επίσης ο Τάσος φιλοτέχνησε την εκτέλεση των 200, μιλάμε δηλαδή για δύο χαρακτικά, για την επέτειο του ενός χρόνου της ματωμένης πρωτομαγιάς στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Είναι δύο έργα που αποδίδουν με δραματικότητα και εκφραστική ένταση την ηρωική θυσία, που κουβαλούν τη σημασία και την αξία του ιστορικού ντοκουμέντου. Ο ίδιος είχε πει: «Οι άνθρωποι που κινούνται στα έργα μου σηκώνουν το βάρος της σκλαβιάς και της τυραννίας, αλλά είναι τόσο αλίγιστοι εκφραστικά που δεν μπορούν παρά να μένουν όρθιοι ως το τέλος. Όρθιοι ακόμα και όταν πέφτουν».
0: Εκτός από το χαρακτικό του Τάσου, υπάρχει και το έργο του Βάλια Σεμερτζίδη, «Ο χορός του Σουκατζίδη». Στο έργο, ο ακροναπιώτης Ναπολέων Σουκατζίδης, ο οποίος δεν δέχτηκε να του χαριστεί η ζωή και να πάει κάποιος άλλος για εκτέλεση στη θέση του, είναι μπροστάρι στο χορό. Ο ίδιος ο Σεμερτζίδης εξηγεί: «Ο μπροστάρης μπαίνει όχι τόσο για να παρασύρει τους άλλους, αλλά για να σχίσει το σκοτάδι. Είναι πια ο ήρωας μιας ορισμένης τάξης ανθρώπων και αυτό θέλω να προβάλλω, τον κομμουνιστή. Αμφιβάλλω αν θα μπορούσε να σταθεί έτσι μπροστά στους Γερμανούς ένας άνθρωπος που δεν είχε σαφή συνείδηση της θέσης του και του αντιπάλου με τον τουφέκι που είχε μπροστά του, με συνείδηση τόσο σαφή όσο μπορούσε να έχει ένας μαρξιστής και μάλιστα στο ύψος του Σουκατζίδη».
1: Και σας διαβάζουμε τα λόγια των ίδιων των καλλιτεχνών, γιατί πραγματικά θέλουμε να δείξουμε το πώς στέκονται οι δημιουργοί μπροστά στα ιστορικά γεγονότα. Οι κομμουνιστές δημιουργοί επιζητούσαν και κατάφεραν πολλές φορές να λειτουργήσουν ως πρακτικογράφοι των μεγάλων στιγμών του λαού μας. Ήθελαν όμως να το κάνουν αυτό άμεσα. Το 1945 λοιπόν το ΕΑΜ κυκλοφόρησε το καλλιτεχνικό λεύκωμα, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, με τίτλο «Πρωτομαγιά, θυσιαστήριο Λευτεριάς». Εκτός από το έργο του Τάσου για την Κεσαριανή, το λεύκωμα περιείχε και άλλες 9 ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, της Λουκίας Μαγκιόρου, του Αλέξανδρου Κορογιαννάκη, του Γιάννη Βελισσαρίδη, της Βάσος Κατράκη και του Γιώργου Μανουσάκη. Όλες απεικόνιζαν στιγμές από τη γερμανική κατοχή. Αλλά σας κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τι, Γιάννη?
0: Με «This Land Is Our Land» σε σύνθεση του Woody Guthrie με την Elizabeth Mitchell.

Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Τα 16 μικρά διηγήματα της συλλογής αγκαλιάζουν με εξομολογητική διάθεση την περίοδο του εμφυλίου. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής μας μεταφέρει στο βουνό, στα κρατητήρια, στις φυλακές και την πολιτική προσφυγιά, στις πιο σκληρές, απάνθρωπες και βάναυσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ένας αγωνιστής, χωρίς όμως να χάνει την ακαταμάχητη τρυφερότητα και το χιούμορ του, χωρίς να χάνει τη στέρεη αισιοδοξία του για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο γράφει βουτώντας πρώτα την πένα του στον ήλιο. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.

0: με φοβάσαι.
1: Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που θες να ακούς, δεν είμαι ροκ, να με φοβάσαι. Τετάρτη 9 ακριβώς, 904 αριστερά στα FM, με τον Γιώργο Αναγνώστου να διαλέγει λόγια και τραγούδια.
2: Γεια σας. Είμαι ο ηθοποιός Γιάννης Καλατζόπουλος. Ακούτε 904 αριστερά στα FM.
3: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Μιλάμε για τις πρωτομαγιές στην τέχνη και αναφερθήκαμε ήδη στο Μάη του 36 και στην πρωτομαγιά του 44 στην Κεσαριανή. Όλα αυτά τα έργα που αναφέραμε κρατάνε τη μνήμη άσβεστη. Τη μνήμη που τόσο λυσαλέα επιδιώκει η άρχουσα τάξη να σβήσει, παραχαράσσοντας με κάθε ευκαιρία την πρόσφατη ιστορία. Και για να έρθουμε και στο σήμερα, θα αναφερθούμε σε μια πρωτοβουλία της Οργάνωσης Βάσης της Καλών Τεχνών της ΚΝΕ, της Αθήνας. Φοιτητές και φοιτήτριες λοιπόν της σχολής, θέλοντας να τιμήσουν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, φιλοτέχνησαν στο χώρο του κηλικίου μια τοιχογραφία η οποία απεικονίζει μία από τις φωτογραφίες που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας και που έχουν συγκλονίσει όλο το λαό.
1: Και είναι, Χρύσα, πολύ συγκινητικές οι δηλώσεις που έκαναν. Είναι ακριβώς όπως ακούγαμε στις αφηγήσεις, στα τραγούδια, διαβάζαμε στα βιβλία και βλέπαμε στις ταινίες. Οι φωτογραφίες επιβεβαιώνουν με πόση ακρίβεια κατάφερε να αποτυπώσει η τέχνη το θάρρος αυτών των ανθρώπων, δήλωσε ένας φοιτητής. Όσο ζωγραφίζαμε την τοιχογραφία, κοιτώντας τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων και προσπαθώντας να αποτυπώσουμε το αγέροχο βλέμμα στο οποίο αντίκριζαν τον θάνατο, νιώθαμε όλο και μεγαλύτερο δέος, σχολιάζει ένας άλλος. Νιώσαμε πως το να κοπιάσουμε όσο περισσότερο γίνεται για να πετύχουμε την κίνησή τους, τις εκφράσεις τους, τη δύναμή τους, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμή, συμπληρώνει. Και είναι αλήθεια ότι η σχολή, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, μέσα στα χρόνια, παρά την προσπάθεια του συστήματος να δημιουργήσει καλλιτέχνες υποταγμένους, προπαγανδιστές των σάπιων αστικών ιδανικών, αποτέλεσε πολλές φορές κέντρο αγώνας σπουδαίων κομμουνιστών καλλιτεχνών, τόσο στην περίοδο της κατοχής, όσο και του αντιδικτακτορικού αγώνα. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει.
0: Αντίστοιχα, στην έκθεση του ΚΚΕ για το Μάη του 36 που αναφέραμε πριν, θα δείτε εικαστικές κατασκευές που πλαισιώνουν την έκθεση, επειδή κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αφήγησης. Λειτουργούν ως σκηνογραφικό συμπλήρωμα στα γεγονότα και βοηθούν στο να τονιστούν κάποια σημεία με τρόπο πιο βιωματικό. Ο βασικός στόχος ήταν να δώσουμε στους επισκέπτες μια ενιαία εμπειρία με τη συμμετοχή πολλών αισθήσεων, ώστε να ενεργοποιήσουμε και τη σκέψη και το συναίσθημα. Από την άλλη πλευρά όμως, και εμείς οι ίδιοι καλλιτέχνες, αισθανθήκαμε ότι γίναμε μέρος της ιστορίας, ότι νιώσαμε κάτι από τον παλμό των γεγονότων μπαίνοντας στη διαδικασία της δημιουργίας.
1: Και να κάνουμε εδώ, Χρυσά, ένα spoiler. Η καλλιτεχνική ομάδα Fine Art ετοιμάζει μια καινούργια δουλειά, μια έκθεση για το Μάη του 36 και το καπνεργατικό κίνημα. Θα την παρουσιάσουμε καταρχήν στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ετοιμάζουμε περιοδία σε πόλεις που σχετίζονται με την παραγωγή του καπνού και τις απεργίες των καπνεργατών.
0: Και ετοιμάζουμε πολλές εκπλήξεις σε σχέση με αυτή την έκθεση στη συνέχεια. Γιάννη, θέλω να δω πώς θα εκφωνήσεις το επόμενο τραγούδι.
1: Αυτή κάτω από το τραπέζι μυστική ίντριγκα, εσένα και του Μιχάλη, να μου βάζετε τραγούδια τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Αυτό δεν έχει ρόλο όμως, έχει άλλα προβλήματα.
1: Έχει άλλα προβλήματα, είναι αραβικά λοιπόν. Και επειδή εγώ είμαι πιο έξυπνος από εσάς, έψαξα και βρήκα τη μετάφραση. Και αντί για αραβικά θα πω τον τίτλο στα ελληνικά. Μη με φιλά στα μάτια είναι ο τίτλος από το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαχίτ Μαχμούτ. Μαέστρο,

0: Και θα κλείσουμε τις πρωτομαγιές στην τέχνη με αναφορά σε έργα που δεν σχετίζονται με την πρωτομαγιά. Τα έφερε όμως στο νου μας ο αγώνας και η θυσία. Πρόκειται για τρία έργα αφιερωμένα στην εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη στις 30 Μαρτίου του 1952. Και φυσικά στο μυαλό όλων έρχεται το πασίγνωστο σκίτσο «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» που φιλοτέχνησε ο Πάμπλο Πικάσο για τον Έλληνα σύντροφό του όταν πληροφορήθηκε την εκτέλεση, και φυσικά το σκίτσο βασίζεται στη φωτογραφία του Μπελογιάννη με το γαρίφαλο. Το σκίτσο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του περιοδικού «Le Lettre Français» τον Απρίλιο του 1952. Είναι φτιαγμένο με συνική μελάνη σε χαρτί διαστάσεων 27x21 εκατοστά και είχε ως στόχο την άμεση ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με ένα έργο από το χέρι ενός διάσημου ζωγράφου. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πικάσο θεώρησε το γεγονός τόσο φρικιαστικό όσο και στον πίνακα του Γκόγια, εκείνο το πίνακα με την εκτέλεση των Ισπανών πατριωτών.
1: Ο Ρενάτο Γκουτόζο, Ιταλός ένθερμος αντιφασίστας, φίλος του Νερούδα και θεμελιωτής του εικαστικού νεορεαλισμού, ο οποίος διετέλεσε και δύο φορές γερουσιαστής του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, φιλοτέχνησε το 1952 τον πίνακα «Ελλάδα 1952», η εκτέλεση πατριωτών ή η εκτέλεση Νίκου Μπελογιάννη. Είναι ένα έργο με λάδι σε καμβά διαστάσεων 143 επί 210 εκατοστά. Μαζί με τον Μπελογιάννη εικονίζονται την ώρα της εκτέλεσης η Νίκος Καλούμενος, Δημήτρης Μπάτσης και Ηλίας Αργυριάδης. Το έργο εντάσσεται στον νεορεαλισμό και έχει έντονη κοινωνική και πολιτική χρειά.
0: Και θα έρθουμε στον Πίτερ Ντε Φράντσια, Ιταλοβρετανό καθηγητή ζωγραφική στο Royal College Art του Λονδίνου, αφοσιωμένο σοσιαλιστή που συμμετείχε στη δημιουργία του περιοδικού New Left Review. Το έργο του, η εκτέλεση του Μπελογιάννη, φιλοτεχνήθηκε το 1953 με 1954. Είναι λάδι σε ξύλο, με διαστάσεις 1,24 επί 307, 3 μέτρα δηλαδή, και αποτελεί την προσωπική γκουέρνικα του καλλιτέχνη. Το μακρόστενο σχήμα του έργου τονίζει την επική αφήγηση. Για περισσότερα από 50 χρόνια ο πίνακας κρατήθηκε από τον καλλιτέχνη στο εργαστήριό του. Μόνο ένα μικρό σχέδιο της σύνθεσης συμμετείχε το 1953 στην περιοδεύουσα έκθεση με τίτλο «Looking Forward». Το 2004 όμως, στην έκθεση του καλλιτέχνη στο Λονδίνο, παρουσιάστηκε εκτός καταλόγου το μνημειώδες αυτό έργο και συγκλώνησε το κοινό. Έτσι αποφασίστηκε η αγορά του από το Βρετανικό κράτος.
1: Ο πίνακας αποτελεί την πρώτη από τις τρεις μεγάλες μεταπολεμικές συνθέσεις που φιλοτέχνησε ο Φράντσια. Η δεύτερη είναι ο βομβαρδισμός του Σακιέτ, που παρουσιάστηκε στην Tate Modern και αναφέρεται στον βομβαρδισμό του ομώνυμου τινησιακού χωριού το 1958 από τα γαλλικά αεροπλάνα. Λίγο αργότερα φιλοτεχνεί την Αφρικανική φυλακή. Τα έργα του καρπό συστηματικής καλλιτεχνικής έρευνας και κοινωνικού προβληματισμού αποκαλύπτουν έναν καλλιτέχνη με ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και βαθιά κοινωνική συνείδηση.
0: Και επειδή σήμερα επικεντρωνόμαστε στο τι λέγανε οι ίδιοι καλλιτέχνες και για το ρόλο της τέχνης, θα σας διαβάσουμε τι έλεγε ο Πικάσο το 1957. Τι νομίζετε πως είναι ο καλλιτέχνης? Νομίζετε πως είναι κανένας ηλίθιος που έχει μόνο μάτια αν είναι ζωγράφος, ή μόνο αυτιά αν είναι μουσικός, ή που κρατάει μια λύρα για όλα τα διαμερίσματα της καρδιάς αν είναι ποιητής, ή ακόμα που έχει μόνο μπράτσα αν είναι μποξέρ? Τελείως αντίθετα, είναι ταυτόχρονα ένα πολιτικό «ον», σταθερά άγρυπνος μπροστά στα καυτά, σπαραχτικά ή ευχάριστα γεγονότα του κόσμου. Του κόσμου που διαμορφώνεται κατ' εικόνα τους από κάθε λογής κομμάτια. Πώς μπορεί να είναι δυνατό να μην νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους και στο όνομα ποιας φιλντισένιας αδιαφορίας να αποσπάται από μια ζωή που προσφέρουν οι άνθρωποι με τόσο μόχθο? Όχι, ο ζωγράφος δεν φτιάχτηκε για να διακοσμεί τα διαμερίσματα. Είναι ένα εργαλείο επιθετικού και αμυντικού πολέμου εναντίον στον εχθρό.
1: Μουσικό διάλειμμα με Labor Day από το Mr. Udoller.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Σας παρουσιάσαμε τέχνη που έχει να κάνει με την Πρωτομαγιά, την εργατική Πρωτομαγιά πάντα. Επιχειρήσαμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή από τα τέλη του 19ου αιώνα και φτάσαμε και μέχρι το σήμερα με έργα που δημιουργήθηκαν για γεγονότα του Μάη. Και να επανέλθουμε στο πολύ σημαντικό γεγονός των ημερών, που είναι η έκθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το Μάη του 1936. Θυμίζουμε, από χτες Πρωτομαγιά και μέχρι τις 10 του Μάη, 9.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο, η έκθεση ιστορικών αρχείων και ντοκουμέντων είναι ανοιχτή στο κοινό, στο Λαμπατουάρ, στα Παλιά Σφαγεία. Να θυμίσουμε λίγο τις εκδηλώσεις, θα το ακούσετε φυσικά και από άλλες εκπομπές του ραδιοφώνου. Αύριο Κυριακή υπάρχουν δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι το πρωί και αφορά την ΚΝΕ. Δεν είμαστε μικροί για να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι μικρός για να χωρέσει τα όνειρά μας, μας λέει ο Θοδωρής Σταϊκόπουλος, μέρος του γραφείου της Κεντρικής Μακεδονίας. Το απόγευμα στις 8, ξαναλέμε ότι θα υπάρχει το στρογγυλό τραπέζι με θέμα επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου, με ομιλητές τον Σαραντόπουλο, τον Ανδρουνιλάκη και την Δήμητρα Μήτα.
1: Εξαιρετικοί τους όλοι.
0: Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα στο χώρο όλη μέρα γίνονται ξεναγήσεις. Σίγουρα αν πάτε μία-μία μισή ώρα πριν από κάθε εκδήλωση θα πετύχετε ξενάγηση, αλλά έτσι κι αλλιώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους και να κλείσετε μία ομαδική ξενάγηση, που πραγματικά χωρίς αυτή δεν λειτουργεί τόσο καλά η έκθεση. Ή μάλλον να το πω ανάποδα, με αυτή η έκθεση λειτουργεί πολύ καλύτερα.
1: Εγώ να θυμηθώ εδώ, Χρύσα, εκείνη την πρώτη μέρα που πήγαμε οι δυο μας και επισκεφτήκαμε τον χώρο, τον άδειο χώρο, αν θυμάσαι, terror vacui στα λατινικά, ο τρόμος του κενού. Δεν ξέραμε τι και πώς και τι θα κάνουμε, αλλά τελικά, ναι, το ότι θα σέψαμε το τέρας,
0: ναι,
1: με τη τεράστια φωτογραφία που κρεμάσαμε πάνω από το πάτωμα, όπου οι σύντροφοι στο στήσιμο κάνα μια εξαιρετική δουλειά, οφείλουμε να το ομολογήσουμε.
0: Πραγματικά.
1: Εγώ εμένα έτρεμε το φιλοκάρδι μου όταν τους έβλεπα εκεί επάνω στη Σκαλοσιά να ανεβαίνουν και εμάς να τους λέμε ότι θέλουμε 10 εκατοστά πιο πέρα. Ήταν πραγματικά. Λοιπόν, να πω εγώ ότι τη Δευτέρα 4 Μάη στις 8 η ώρα έχουμε την εκδήλωση από τον ηρωικό Μάη του 36 στο σύστημα Working Class Hero is Something to Be. Θα μιλήσουν ο Πέτρος Σημάδης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, ο Μάρκος Μπεκρής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, λιμενεργάτης και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Την Παρασκευή τώρα στις 8 του Μάη, πάλι στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Κόκκινος Μάης, διδάγματα από τις μεγάλες τιμές του ταξικού αγώνα, με ομιλητή τον Κώστα Σκολαρίκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
0: Ωραία, την Παρασκευή είπαμε τις εκδηλώσεις. Α, την Παρασκευή έχει και ομιλητή, ναι, τον Κώστα Διάρα, Μάης του 36, καρπός ταξικής πάλης, ο οποίος είναι επίσης ιστορικός, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Απουθού, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Είναι λοιπόν η Παρασκευή αφιερωμένη στους ιστορικούς μας και στην ιστορική μελέτη. Και τέλος, την Κυριακή 10 του Μάη στις 8 το βράδυ έχει μία εκδήλωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, η μάνα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, από το Θρήνο, πρωταγωνίστρια στην Πάλη του Λαού. Και θα μιλήσουν η Ελένη Βασάρα και η Μαρία Γιαλιά. Εκείνη τη μέρα θα έρθουν και σωματεία από όλη την Ελλάδα για να ξαναγηθούν στα γεγονότα του Μάη του 1936 και νομίζω ότι πραγματικά η πόλη θα είναι στο πόδι, όπως είχε γίνει στις 10 του Μάη του 1936.
1: Και έτσι πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, να σας αφήσουμε κάπου εδώ. Αν συμφωνεί και ο ηχολήπτης μας, μπράβο, λέει ότι έχει έρθει η ώρα. Σας αφήνουμε λοιπόν να έρθετε να χαρείτε όλες αυτές τις δράσεις στο Λαμπατουάρ και Σας χαιρετούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα με το Blowing the Wind σε στίχους, μουσική και ερμηνεία Bob Dylan.

0: Η εκπομπή που ακούσατε ήταν σε επανάληψη.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπαντουάρ.
2: Με 1 ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Έτοιμη για να απογειώσει την εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, δηλώνει η κυβέρνηση προετοιμάζοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας σε μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμόζ. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών σε χθεσινές δηλώσεις του ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του Ορμόζ και πρόσθεσε πως στο μέλλον, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, θα έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό. Οι δηλώσεις για Ραπετρίτη αποτελούν μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, τονίζει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα. Το λαό μας στο σφαγείο, εδώ και τώρα πεμπλοκεί από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, προσθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε πεδίο στρατιωτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται για άλλη μια φορά ο Περσικός κόλπος. ΗΠΑ και η Ιράν εξαπέλυσαν χθες νέες απειλές στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, ναρκοθετώντας την εύθραστη εκεχηρία που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να επιτίθεται στο λιμάνι Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ένα από τα λίγα σημεία εξαγωγής πετρελαίου που είναι εκτός του στενού του Ορμόζ. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936, όπου θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται και η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης» πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ, με μεγάλη επισκεψιμότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται και η έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού της κομματικής οργάνωσης με τίτλο «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936»,

0: προνακριτικής για τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς της στην υπόθεση του ΠΚΠ, Λιβανό και Αραμπατζή. Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης ενός κυβερνητικού σκανδάλου, από το οποίο ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τροκτικά της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι επιτίδη σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προσθέτει ότι το ΚΚΕ θα στηρίξει την πρόταση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, αναδεικνύοντας τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ, στο έδαφος της οποίας αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 25.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από τον 904 αριστερά στα FM.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Στομαίδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.

τα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν. Παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι ο Γιώργος Καράς και ακούμε 904 αριστερά στα FM.

Απ' τα ξημέρωτα μες στο σκοτάδι, από το χάραμα μέχρι το βράδυ. Είμαστε υδρότας, μόχθος και αίμα, για όλο τον πλούτο που χαίρονται άλλοι. Είμαστε υδρότας, μόχθος και αίμα, για όλο τον πλούτο

απ' τους τυράννους που μας χτυπάνε, απ' τα παράσιτα να απαλλαγούμε, απ' τους τυράννους που μας χτυπάνε.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
1: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
2: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
0: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.

1957, 6 Μαΐου και οι Miles Davis και Jill Evans ξεκινούν τις ηχογραφήσεις για το νέο τους άλμπουμ Miles Ahead. Οι ηχογραφήσεις θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Και μέσα από αυτήν τη δουλειά είναι το Springsville, το πρώτο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο. Βέβαια, σχεδόν όλα τα τραγούδια αυτής της δουλειάς ακούγονται ενιαία σαν μία ενότητα, καθώς ο Jill Evans συνδύασε τα 10 κομμάτια που απαρτίζουν το δίσκο, εκτός από το ομώνυμο, να παίζουν συνεχόμενα χωρίς καμία διακοπή. Το Miles Ahead κυκλοφόρησε από την Columbia Records και ήταν η πρώτη συνεργασία του Miles Davis με τον Jill Evans μετά από το Birth of the Cool, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Ο Miles Davis έπαιζε Flugelhorn καθ' όλη τη διάρκεια του δίσκου, ένα είδος τρομπέτας, και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Φίλες και φίλοι, είναι το μουσικό χρονολόγιο για τις 6 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο 904 αριστερά στα FM, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μινάς, και για την επόμενη μία ώρα θα ψάξουμε τι έγινε σαν σήμερα στον χώρο της μουσικής. Εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά μέσα από το portal 902.gr, μέσα από όλες τις ψηφιακές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, και αν χάσετε κάποια εκπομπή μπορείτε να επισκεφτείτε το προφίλ μας στην πλατφόρμα Mixcloud, το οποίο έχει το τίτλο 904 αριστερά στα FM, και να τις βρείτε εκεί και να τις ακούσετε όποια στιγμή θέλετε. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας πίσω στο χρόνο για να δούμε τι άλλο έγινε σαν σήμερα. Πάμε στο μακρινό 1937, 6 Μαΐου, και εκεί το αερόστατο Hindenburg συντρίβεται στο Lake Star του New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 36 άτομα. Η φωτογραφία του φλεγόμενου αερόστατου θα γίνει το εξώφυλλο στο πρώτο ομότιτλο άλμπουμ των Led Zeppelin.

Και αυτό είναι το old time rock and roll, ίσως το πιο δημοφιλές τραγούδι του Bob Seger, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 Μαΐου του 1945 στο Dearborn του Michigan.

Rocketman από τον Elton John και για τη συνέχεια πάμε στον Paul Simon, ο οποίος στις 6 Μαΐου του 1973 ξεκινά την πρώτη σόλο του περιοδία μετά από τον χωρισμό του με τον Art Garfunkel. Η συναυλία εκείνη την ημέρα θα δοθεί στο Music Hall στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Και εμείς θα ακούσουμε μέσα από το τρίτο studio album του There Goes Raymond Simon του 1973 το lead single του δίσκου και πρώτο στη σειρά των τραγουδιών, το Kodachrome.

Paul Simon, Kodachrome, ένα single από το album There Goes Rhymin' Simon του 1973. Paul Simon, ο οποίος ξεκίνησε την πρώτη του solo περιοδία μια τέτοια ημέρα το 1973 χωρίς τον Art Garfunkel, και 5 χρόνια ακριβώς αργότερα, στις 6 Μαΐου του 1978, το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρίσκεται στην πρώτη θέση των βρετανικών album chart. Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 18 εβδομάδες. Οι πωλήσεις του παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα και τα τραγούδια που περιέχει είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα λιγότερα δημοφιλή αυτού του δίσκου, την εκτέλεση των Ταβάρες στο More Than a Woman.

0: σύγχρονη εποχή, το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 283 810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
1: Είμαι ο Γιώργος Ανδρέου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

Και αυτό ήταν το Against All Odds του Phil Collins, ένα τραγούδι μέρος του soundtrack της ομώνυμης ταινίας και το οποίο τραγούδι στις 6 Μαΐου του 1984 βρισκόταν στην κορυφή των Αμερικάνικων Single Chart. Στη δεύτερη θέση ακολουθούσε το Hello του Lionel Richie.

Και για τη συνέχεια, γενέθλια. Το 1971, στις 6 Μαΐου, γεννήθηκε ο Chris Sifflett. Γεννήθηκε στη Santa Barbara της Καλιφόρνιας και είναι γνωστός ως κιθαρίστας του σχήματος των Foo Fighters, στους οποίους ενσωματώθηκε μετά το τρίτο τους άλμπουμ του 1999, There's Nothing Left to Lose, και από τότε συμμετείχε σε όλα τα επόμενα στούντιο άλμπουμ. Foo Fighters και All of My Life.

Και αυτό ήταν το Some Might Say των Oasis, οι οποίοι βρίσκονταν για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Chart με το τραγούδι αυτό στις 6 Μαΐου του 1995. Πρώτο single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους What's the Story Morning Glory και το τελευταίο τραγούδι που συμμετείχε ο drummer Tony McCarroll. Και πάμε μερικά χρόνια μετά, στις 6 Μαΐου του 2002, το βιβλίο Guinness Hit Singles κάνει ψηφοφορία και εκείνη την ημέρα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της, όπου το τραγούδι των Queen Bohemian Rhapsody ψηφίζεται ως το αγαπημένο τραγούδι των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση ψηφίστηκε το Imagine του John Lennon και στη τρίτη το Hey Jude των The Beatles. Η πεντάδα συμπληρωνόταν με το Dancing Queen των ABBA και το Like a Prayer της Madonna.

Και με τον Bohemian Rhapsody πλησιάζουμε προς το τέλος. Τελευταία στάση, η 6η Μάη του 2006, όπου ο Αυστραλός τραγουδιστής και συνθέτης Γκραν Μακλίναν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών στο σπίτι του στο Brisbane στο Queensland της Αυστραλίας στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή. Υπήρξε μέλος του σχήματος των The Go-Betweens, ένα εξαιρετικά αξιόλογο σχήμα που τους είχαν δώσει και το προσωνύμιο οι Smiths της Αυστραλίας. Και με το Streets of Your Town σας αφήνω, ήταν το μουσικό χρονολόγιο για τις 6 Μάη. Ο Δημήτρης Μινάς ήταν στο μικρόφωνο. Συνεχίστε να ακούτε 904 αριστερά στα FM. Καλή συνέχεια.

0: 4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μας μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο. Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά, ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του εμφυλίου. Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στο συλλογικό αγώνα, στο νέο που ανατέλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Είμαι η Νατάσα Μπουφίλιου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

φεύγεις, να φεύγεις, να φεύγεις, ώσπου να βρεις τις ακτές που χρόνια τα χρόνια στολίζουν με σημαίακια του χτες. Οι αιώνες ξεβαμμένες αρχές εικόνες, μεγαλεία σκονισμένα σε ράφια βιβλία. Μα εσύ πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές που κάθε τους λόγχη σου δείχνει μια απ' τις παλιές σου μορφές.

0: Θεσσαλονίκη, αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 5 μέχρι και τις 7 τα λέμε μουσικά στην εκπομπή «Χωρίς αφορμές» με την Κίρκη Γιαγλή. Το εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό μας ραντεβού.
4: Γεια σας, είμαι η Μέρη Ανδρέου. Ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Καλησπέρα, 5 Μαΐου, πρώτη εκπομπή του Μάη. Είμαστε εδώ μαζί στο αριστερό εξτρέμ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Κώστας ο Κουντέλιας. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Απέναντι στην κονσόλα και στην επιλογή των τραγουδιών ο Κοσμάς. Τον καλησπερίζουμε, αυτός δεν τον ακούτε. Να δώσω πρώτα τα στοιχεία και που μας ακούνε οι ακροατές και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν. Έχουμε λοιπόν το τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-237-841, Viber και WhatsApp στο 6937-2230-55, ραδιοφωνικά όπως πάντα στους 90,4 στα FM, στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, live streaming διαδικτυακά από το portal του 902.gr και την ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάστη, στα αντίστοιχα μπανεράκια που υπάρχουν και στις δύο σελίδες, αλλά και στις πλατφόρμες που μας φιλοξενούν, greekradios.gr, live24.gr και eradio.gr. Μετά το τέλος της εκπομπής, ασύγχρονα, on demand, στην πλατφόρμα Mixcloud και στο προφίλ 904 αριστερά στα FM. live24.gr και eradio.gr. Μετά το τέλος της εκπομπής, ασύγχρονα, on demand, στην πλατφόρμα Mixcloud και στο προφίλ 904 αριστερά στα FM.

0: μάθαμε τώρα, νομίζω κάτι πρέπει να πούμε. Εγώ έχω μπροστά μου έτσι.
1: Εντάξει, γενικώς με την επικαιρότητα μαζεύτηκαν πολλά πράγματα, γιατί κάναμε και το κενό μας. Το σχετικό, οπότε και με τα αθλητικά, αλλά και με τα υπόλοιπα υπάρχουν διάφορες εξελίξεις που θα είχαν το ενδιαφέρον του σχολιασμού. Νομίζω το ξεχωριστό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι η έκθεση για το Μάη του 36. Υπάρχει και το αντίστοιχο σποτάκι στο σταθμό, που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να το επισκεφθεί. Γι' αυτό και η κομματική οργάνωση της εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει παρατείνει έτσι, την διάρκεια. Η έκθεση διαρκεί 10 μέρες, τώρα που μένουν βέβαια πολύ λιγότερες. Είμαστε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Είναι αρκετές όμως, νομίζω ότι όποιος δεν το έχει κάνει πράξη να επισκεφθεί το χώρο και στο Λαμπατόρ, θα πρέπει να το κάνει, γιατί μιλάμε μια έκθεση η οποία είναι η ζωντανή ιστορία του κινήματος, της πόλης. Έχει διδάγματα, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό που δεν πρέπει να λείψει κανείς.
0: Ναι, και όσο πλησιάζουμε και 9 Μάη, έτσι που είναι η κορύφωση των γεγονότων, αλλά για την πόλη έχει και άλλα γεγονότα, πολύ σε μετέπειτα χρόνους, έτσι όπως η δολοφονία του Τσαρουχά. Έχουμε και την αυριανή συγκέντρωση, έτσι.
1: Σωστά.
0: 7.30 ώρα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή του Δημήτρη Κουτσούμπα. Υπέρτιτλος 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 36, εμείς κρατάμε όλη τη γη, μαζί γράφουμε το μέλλον στο δρόμο της ανατροπής. Ο ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Έχουν οριστεί οι προσυγκεντρώσεις σε 3 διαφορετικά σημεία της πόλης, Μητροπόλεως και Αριστοτέλους, Γούναρη και Τσιμισκή και στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ μετά το τέλος της ομιλίας θα γίνει και πορεία προς το μνημείο στην διασταύρωση Βενιζέλου του Τούσα, κόλλησα βλέπεις, δεν βοηθάς, Βενιζέλου με Εγνατία. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω έτσι από τον 902 τώρα. Την αντίδραση των φοιτητών, των εστιακών φοιτητών για ένα κείμενο που προσπαθεί να επιβάλλει ένα συμφωνητικό, ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου καλούνται οι φοιτητές να υπογράψουν αν θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται στις εστίες. Οι εστίες που έχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα οποία αναδεικνύουν οι φοιτητές και με τη συνέντευξη τύπου που δώσανε. Όμως δεν θα πω παραπάνω, υπάρχει είδηση έτσι και αλλιώς και στον 902. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι καλούνται να υπογράψουν εν λευκό διατάξεις του νέου κανονισμού, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Οι οποίες μάλλον διατάξεις. Δηλαδή να υπογράψουν σήμερα για ό,τι αποφασίσει η Βρετανία για το μέλλον. Είναι εντυπωσιακό αυτό που ζητά να κάνουν από φοιτητές. Ωραία. Υπογράφω κάτι για το πώς θα λειτουργώ μέσα στην εστία, πώς θα κυκλοφορώ, θα διαμένω τελικά μέσα σε μια φοιτητική εστία που έχει 1000 προβλήματα και το παραδίδω αυτό εν λευκό. Οποιαδήποτε στιγμή δηλαδή να μπορούν να τους βγάζουν, να τους πετάνε έξω, να βάζουν όρους καινούριους και αυτοί θα πρέπει να υπακούνε. Νομίζω ότι
1: συνέχεια απαράδεκτων κανονισμών που υπάρχουν γενικά στις εστίες, να θυμηθούμε ότι πολλά χρόνια πριν, όταν πέραν το πτυχίο τους φοιτητές του ΤΕΙ της Λάρισας, οι οποίοι μπορεί να χρωστούσαν κάποιο ενίκιο, το οποίο δεν ήταν και καθόλου συμβολικό. Ήταν με ένα σοβαρό αντίτιμο το οποίο είχαν να πληρώνουν οι φοιτητές στις εστίες της Λάρισας. Κάποιοι οποίοι μπορεί να είχαν κάποιο υπόλοιπο δεν παίρναν το πτυχίο τους. Δεν τους βάζαν δηλαδή στις ορκομοσίες, τους καθυστερούσαν, τους ταλαιπωρούσαν τους φοιτητές για χρέος της τάξης των 200 και των 300 ευρώ. Και αν ακούγεται το ποσό ευτελές, ότι για 200 ευρώ κάποιος και 300 για ποιο λόγο δεν τα έδινε, ας πούμε, για να ξεχρεώσει την εστία, να πούμε ότι ήταν πολύ δύσκολη η όρη, ας πούμε, και πραγματικά αυτοί οι οποίοι πηγαίναν σε εστίες, οι οποίες ήταν και περιορισμένες, δεν ήταν για όλους, ήταν πραγματικά οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές. Άρα θέλω να πω ότι και τότε κάποια περίεργα σχόλια περί των 200 και 300 ευρώ δεν ήταν καθόλου ευτελή ποσά για φοιτητές οι οποίοι ήταν στις εστίες στη Λάρισα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Οποιοδήποτε ποσό είναι μεγάλο το ποσό και το βλέπουμε αυτό από το πώς οι φοιτητές κινούνται και στα πανεπιστήμια.

0: Έτσι, δηλαδή τα παιδιά πια δεν αντέχουν, πηγαίνουν έρχονται στα σπίτια τους, στόχους κατοικίες. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα είναι πραγματικά.
1: Είναι κανονικότητα το να δουλεύουν σχεδόν όλοι οι φοιτητές. Δεν νοείται άνθρωπος να μην δουλεύει για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Ακόμα και αυτοί που έχουν μια παραπάνω υποστήριξη ενδεχομένως από την οικογένεια δουλεύουν, γιατί πραγματικά για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ωραία. Περνάμε στα αθλητικά μας. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Είχαμε δράση το Σαββατοκύριακο. Με ποδόσφαιρο, ας ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο όπως κάνουμε πάντα.
1: Ναι, νομίζω ότι όσον αφορά έτσι, το γκρουπ των πρωταθλητών, τρέχουν τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μάλλον, των πρωταθλητών, τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει κάπως με την έννοια ότι έχει πάρει μια σημαντική διαφορά η ΑΕΚ από τους διώκτες της για τον τίτλο. Είχαν μπει πολύ κοντά σε απόσταση ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν φέρει την ΑΕΚ να έχει αποκτήσει μια σημαντική διαφορά από τους δύο και να μην αισθάνεται ιδιαίτερη απειλή, παρότι δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Λέω δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό γιατί ήταν δεδομένο ότι θα νικήσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, αλλά γιατί καλώς ή κακώς ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος σε αυτή τη διαδικασία και περιμέναμε ενδεχομένως να αποτελέσει τον σάκο του box. Αυτό δεν έγινε. Η ΑΕΚ έμενε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, παρότι ο Παναθηναϊκός είχε δεχτεί μια κόκκινη κάρτα και έπαιζε για αρκετή ώρα με παίχτη λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1, χάρη στο πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο που είχε ο Δικέφαλος του Βορρά. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο. Κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ ο Παβλένκα και ο καλός Ζίβκοβιτς πήρε από το χέρι τον Δικέφαλο, νίκησε τον Ολυμπιακό, τον έπιασε στη βαθμολογία και την ίδια στιγμή άφησε βέβαια την ΑΕΚ, γιατί νομίζω ότι μάλλον κυρίως η ΑΕΚ δεν ήθελε να πάρει Ολυμπιακός βαθμό και βαθμούς στην Τούμπα, να παραμένει αρκετά ψηλά σε απόσταση δύο νικών, έτσι, 6 βαθμούς διαφορά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: 6 βαθμούς για 3 αγωνιστικές που απέμειναν, έτσι, για να
1: ναι,
0: γίνεται κατανοητό τι συμβαίνει.
1: Η άμμο στην Κλεψίδρα έχει λιγοστέψει πραγματικά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι 6 βαθμοί δίνουν ένα όχι σημαντικό αβαντάζ, νομίζω ότι πραγματικά μεγάλο φαβορί την ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα πηγαίνουμε σε ειδικές καταστάσεις, δηλαδή ότι με μια πιθανή ισοπαλία, παραδείγματος χάρη στο Φάληρο, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα μπορεί να στεφτεί πρωταθλήτρια και από την αγωνιστική που μας έρχεται.
0: Ναι. Και υπάρχουν και σενάρια μέχρι και τριπλής ισοβαθμίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και με βάση την εικόνα των ομάδων, γιατί δεν είναι μόνο μαθηματικά, αριθμητική, έτσι, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Εντάξει, προφανώς όλες και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν δυνατότητα να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Όμως αυτά είναι προσεγγίσεις αριθμητικές. Στην πράξη φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει προβάδισμα και αγωνιστικό.
1: Και αγωνιστικό, και να πούμε και το άλλο με βάση δηλαδή τα παιχνίδια όπως είναι από εδώ και πέρα, ότι η ΑΕΚ έχει και το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, αν μπορώ να το πούμε, δίνει και δύο παιχνίδια έδρας, έτσι. Δηλαδή έχει τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, το πιο δύσκολο ίσως είναι το εκτός έδρας παιχνίδι στον ΠΑΟΚ και την τελευταία αγωνιστική έχει τον Ολυμπιακό επίσης σε παιχνίδι έδρας. Άρα ένα πρόγραμμα που δεν ξέρω στην αρχή αν άρεσε ή όχι στους κυτρινόμαυρους, το οποίο μπορεί να ήταν ίσως κάπως πιο δύσκολο, η ΑΕΚ το μετέτρεψε σε πιο εύκολο γιατί έκανε το διπλό στην πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκης. Οπότε ένα πρόγραμμα που ξεκινούσε ίσως πιο δύσκολα για την ΑΕΚ το μετέτρεψε ακριβώς χάρη στα καλά αποτελέσματα, μάλλον η ΑΕΚ, σε ένα πιο καλό πρόγραμμα.
0: Και να πούμε βέβαια ότι η πρώτη θέση πρωταθλητής νομίζω πάει play-off Champions League. Η δεύτερη θέση προκριματικά στο Champions League.
1: Η μόνη διαφοροποίηση, Νίκο, να πούμε εδώ είναι ότι λόγω της καλής συγκομιδής που έχει ο Ολυμπιακός, εάν ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής, πιθανόν να ήταν από τις ομάδες που θα είχαν το κέρδος να μπορούν να διεκδικήσουν ένα απευθείας εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League.
0: Όπως πέρσι.
1: Για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ναι, ναι.
0: Ωραία, ο τρίτος πάει στα προκριματικά του Europa League, γιατί εκεί θα βρεθεί έτσι κι αλλιώς στα play-off ο Όφη. Και ο τέταρτος, που αυτό φαίνεται να είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ναι, είναι ξεκάθαρο, ποια είναι ο Παναθηναϊκός, με 10 βαθμούς που έμεινε πίσω, δεν υπάρχει πιθανότητα. Ο τέταρτος, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στα προκριματικά του Conference League. Η δεύτερη...
1: Και είναι το χειρότερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γιατί μαζί με τις ομάδες που παίζανε στις θέσεις 5 με 8 και περιμένανε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο το πήρε εξ ορισμού όφη σαν κυπελούχος, ο Παναθηναϊκός είχε και μια σχετική υποβάθμιση, και αυτό δηλαδή περίμενε ενδεχομένως κυπελούχο τον ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να πάρει ένα πιο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ωραία. Τώρα, στον όμιλο για το Conference League δεν υπάρχει, δεν υφίσταται πια κανένα, πώς το λένε, καμιά αναμονή για κάποια θέση. Είναι καθαρά για να συντηρηθούν οι παίκτες, χρειάζονται ακόμη αγώνες μέχρι να φύγουν οι διακοπές. Ο Λεβαζιακός κέρδισε εύκολα τον Βόλο με 5-2. Ο Άρης τον Όφη στην Κρήτη με 2-0. Έτσι η βαθμολογία είναι 25 βαθμούς ο Λεβαδιακός, ο Άρης 22, ο Όφη 20, ο Βόλος 17. Επαναλαμβάνω όμως, χωρίς κανένα βαθμολογικό νόημα όλο αυτό το πράγμα.
1: Και επειδή είσαι και ευγενικός, Νίκο, καλά το είπε να συντηρηθούν οι παίχτες, γιατί αν ήθελε να γίνεις και λίγο πιο κακός, θα γίνω εγώ, αυτά τα παιχνίδια κάποιες φορές βοηθάνε για να συντηρηθούν και οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και εννοώ οικονομικά, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια ποιος θα πηγαίνει στο γήπεδο τώρα, αλλά...
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν το κατάλαβες.
0: Α,
1: να το κάνω πιο λιανά. Ναι. 5-2 Λεβαδιακός Βόλος. Και δεν κάνω παραπάνω σχόλια.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Okay. Πάμε τώρα στο γκρουπ του υποβιβασμού. Είμαι αθώος τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο γκρουπ του υποβιβασμού, που εκεί γίνεται χαμός. Σιγά σιγά στενεύουν τα περιθώρια, ακόμη και για ομάδες που φαινόταν εξ αρχής ότι θα πάνε χωρίς άγχος αυτούς τους αγώνες, και μιλάω για τον Πανετολικό, ο οποίος κατάφερε στους 4 τελευταίους αγώνες με 3 ήττες και 1 ισοπαλία να μπλέξει.
1: Ναι. Νομίζω ότι παρακολουθούμε play-off με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι παρακολουθούμε τον πρωταθλητή, γιατί πραγματικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο Πανετολικός, όπως είπε σωστά Νίκο, κατάφερε να μπλέξει. Η Λάρισα είναι πολύ χοντρά μπλεγμένη και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τη γλιτώσει. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ο Πανσεραϊκός με την Τρίπολη φαινόντουσαν εξ αρχής χαμένοι, ιδίως ο Πανσεραϊκός που ξεκίνησε από τη χειρότερη αφετηρία. Η Τρίπολη έκανε ένα πολύ κακό τελείωμα πρωταθλήματος και παρά το όνομα και τους παίχτες που διαθέτει στο ρόσερ της, μπήκε στα σκηνιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν καταφέρει να μπλέξουν για τα καλά βέβαια η Λάρισα, η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να τη γλιτώσει. Αλλά και ο Πανετολικός, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μια πολύ πιο άνετη και ένα πολύ πιο υγιή τερματισμό.
0: Να πω και τη βαθμολογία. Τρόμητος δεν κινδυνεύει με 40 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης με 4-2. Η Κηφισιά με 34 βαθμούς επίσης δύσκολα κινδυνεύει, είναι 6 βαθμούς μπροστά. Κέρδισε τον Πανετολικό εκτός έδρας στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός όμως, όπως είπαμε, με 3 ήττες και μια ισοπαλία βρίσκεται στους 31 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα, είναι στους 28 και έξω από τη ζώνη, ή μάλλον οριακά στη ζώνη του υποβιβασμού. Το ίδιο και ο Αστέρας Τρίπολης με 28 βαθμούς, 2 ισοπαλίες, 2 νίκες, ακριβώς ίδιο σκορ με τον Πανσεραϊκό. Και η αρνητική κατάληξη για την Λάρισα, έτσι 3 ήττες, 2 ισοπαλίες στους 5 τελευταίους αγώνες, με 25 βαθμούς βρίσκεται πολύ χαμηλά στην βαθμολογία, δύσκολα να ξεπεράσει. Ήδη καλύψαμε τις 6 μέρες, μείναν 4 αγωνιστικές, έτσι. Άρα παίζονται 12 ακόμη βαθμοί, ναι. Έτσι, για να το...
1: Έμα και άμα στο παιχνίδι στις Σέρες με τη Λάρισα, με τη Λάρισα για ακόμη μια φορά να φωνάζει. Νομίζω ότι η Λάρισα, ακριβώς λόγω του ότι έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στον τερματισμό του πρωταθλήματος, γενικώς φωνάζει. Θυμόμαστε τον Παντελίδη, ας πούμε, να αφήνει πενιγμούς για το πόσο δυνατά θα παίξει τα παιχνίδια του Ατρόμητος. Τώρα η Λάρισα φωνάζει γιατί δέχτηκε την ισοφάριση την τελευταία στιγμή από την ομάδα των Σέρων. Είναι σε δύσκολη θέση, αν μη τι άλλο. Η ιστορική ομάδα της ΑΕΛ έρχεται μια αγωνιστική με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Λάρισα παίζει στην έδρα της με την Τρίπολη. Πραγματικά καθοριστικό παιχνίδι. Οι Σέρες παίζουν με την Κηφισιά, με την Κηφισιά η οποία πήρε νίκη απέναντι στον Πανετολικό και έχει πάρει ανάσα. Και ο Πανετολικός, ο οποίος χρειάζεται να μαζέψει βαθμούς, πάει στον Ατρόμητο, ο οποίος είναι και επίσημα διάφορος. Βέβαια, νομίζω ότι ο Ατρόμητος πραγματικά, παρότι έχει μπει στη διαδικασία σχεδόν εξ αρχής αδιάφορος, έχει δώσει όλα τα παιχνίδια στα ίσια. Και φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία μάλλον κατά τύχη κατέληξε να διεκδικεί την παραμονή της και να είναι σε αυτό το γκρουπ, γιατί η ποιότητά της δείχνει από τα παιχνίδια που βλέπουμε ότι έπρεπε να είναι τουλάχιστον τον γκρουπ διεκδίκηση εξόδου στην Ευρώπη. Αδείξει τον εαυτό του δηλαδή ο Ατρόμητος.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο για το πρωτάθλημα, να πω λίγο για τις γυναίκες. Ναι. Έχουμε κάτι για το. Στις γυναίκες λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει την, έχει ολοκληρωθεί η 24η αγωνιστική. Ήδη από την 22η, 23η αγωνιστική είχαμε πρωταθλητή, είναι ο ΠΑΟΚ, για μία ακόμη χρονιά με 68 βαθμούς και νομίζω, δεν ξέρω, θα είναι και η μοναδική ομάδα σε ομαδικό άθλημα του ΠΑΟΚ που στα 100 χρόνια θα πάρει πρωτάθλημα. Να δούμε, υπάρχουν κάτι, παίζει ακόμη με το βόλι λίγο και με το χάντμπολ. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Μια χρονιά έτσι που θα ήθελε το όλο το συγκρότημα να κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα. Οι γυναίκες όμως είναι σταθερές, έτσι. Δεύτερη ΑΕΚ, όπως είπαμε, η περσινή πρωταθλήτρια. Αστέρας Τρίπολης 51 βαθμούς και Όφη 46 τέταρτος, ενώ τέλος Μάη θα γίνει και ο τελικός στο Αγρίνιο μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο των γυναικών. Δεν θα πούμε ακόμη για την τρίτη εθνική η οποία διαμορφώνεται, γιατί είναι αρκετές οι ομάδες και πολλές οι αλλαγές που γίνανε. Περνάμε στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε αγώνες σήμερα.
1: Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται.
0: Σήμερα παίζει λοιπόν.
1: Σήμερα είναι η Arsenal με την Αθλέτικο.
0: Ναι. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει 1-1.
1: Σωστά. Με την Arsenal να είναι θεωρητικά φαβόρη, γιατί από την ώρα που δεν έχασε στην Ισπανία και φέρει τη σειρά στο σπίτι της, έχει τη δυνατότητα να περάσει στον τελικό. Θα έλεγα στην επόμενη φάση, στον τελικό. Απέναντι σε μια Αθλέτικο που έχει δείξει όμως ότι είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα. Θα δούμε. Συνήθως περιμένουμε τα παιχνίδια των Άγγλων να έχουν πιο πολύ ρυθμό και πιο πολλές ευκαιρίες. Θα δούμε αν θα έχουμε ένα περισσότερο εγγλέζικο παιχνίδι με ρυθμό και ευκαιρίες ή ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει στα μέτρα της Αθλέτικο. Πιο μετρημένο παιχνίδι, πιο σφιχτή ομάδα η Ισπανική.
0: Και μετά από τα χθεσινά αποτελέσματα, νομίζω θα παραξενευτείς τώρα, στο αγγλικό πρωτάθλημα φαίνεται ότι πάει και για πρωτάθλημα η Arsenal, έτσι, είχε ένα στραβοπάτημα η Manchester City.
1: Σωστά, είχε διαβασμός και για την Premier League.
0: Αυτά είναι.
1: Αν και το μεγάλο αποτέλεσμα εχθές είναι το διπλό που πήρε η Nottingham στην έδρα της Chelsea, γιατί η Nottingham ήταν μπλεγμένη με το ζήτημα παραμονής ή όχι. Δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια Chelsea που έχει το όνομα, δεν έχει τη χάρη τα τελευταία βέβαια χρόνια, αλλά πήρε πολύ μεγάλο διπλό. Κοινή συνισταμένη και στα δύο παιχνίδια είναι ότι οι Εγγλέζοι δεν κάτσαν να δουν τα παιχνίδια, δηλαδή οι φίλοι της Chelsea φύγανε και καλά κάναν, γιατί όντως πέρα από το ψαλιδάκι στο τέλος και τη μείωση του σκορ ήταν απογοητευτική η ομάδα τους. Ταπεινωτική ήταν στο σπίτι τους από την Νότιγχαμ. Ενώ και κάποιοι φίλαθλοι στο παιχνίδι της Everton με τη City ξεκίνησαν να φεύγουν και επέστρεψαν όταν η ομάδα τους, νομίζω η Everton, έτσι. Η Everton να μπει στο σκορ και σου φάει στο τέλος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Οι φίλοι της Everton, οι οποίοι ξεκίνησαν να αποχωρούν από το γήπεδο και επέστρεψαν όταν είδαν ότι η ομάδα τους έφερε το παιχνίδι στα ίσια.
0: Και αύριο έχουμε άλλο ένα ντέρμπι, μετά από έναν εντυπωσιακό πρώτο αγώνα. Paris Saint-Germain Bayern 5-4. Αύριο...
1: Οι φίλοι της City φύγανε, ναι, και επιστρέψαν, ναι. Έτσι. Η City έμεινε πίσω.
0: Ναι. Αύριο έχουμε λοιπόν τον επαναληπτικό του Παρισιού στο Μόναχο, Bayern Paris Saint-Germain. Ένας αγώνας που...
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα πιο τελικά το ζευγάρι, έτσι. Το λέγαμε την αρχή, δύο ομάδες πιο δυνατές. Νομίζω ότι ενδεχομένως από αυτό το ζευγάρι να προκύψει και το φαβορί του τελικού. Πιο δυνατό ζευγάρι αυτό στον ημιτελικό για τους Champions League. Οι Παριζιάνοι το θέλουν πολύ. Μια ομάδα που ρίχνει πάρα πολλά εκατομμύρια τελευταία χρόνια απέναντι σε μια μηχανή η οποία είναι πραγματικά επιθετική μηχανή, Μπάγερ Μονάχου, μηχανή των γκολ. Είναι ομάδα η οποία όταν πιάσει πολλές στροφές μπορεί να διαλύσει κάθε ομάδα.
0: Ωραία. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε λίγο χρόνο. Εσύ έχεις χρόνο?
1: Όχι, όχι, δεν θα μπορούμε στο δεύτερο μέρος. Να πάμε να δούμε λίγο τον μπάσκετ γρήγορα, γιατί ούτως ή άλλως στα ευρωπαϊκά κυριαρχούν νομίζω οι δύο αιώνιοι, γιατί κάτι άλλο ευρωπαϊκό με ελληνικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Και οι δύο αιώνιοι είναι πολύ κοντά στο να σφραγίσουν την παρουσία του στο Final Four που γίνεται στην Ελλάδα, θα είναι στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός παίζει απέναντι στην αδυνατισμένη Μονακό, η οποία θα έχει και άλλες απουσίες πέρα από τις γνωστές που ξέραμε μέχρι σήμερα, από ό,τι είδα ούτε ο Τάις ο ψηλός θα μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω θα κατέβει με 8 παίχτες, είναι περιορισμένες οι επιλογές που θα έχουν οι Μονεγάσκοι, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα σήμερα θα μπορέσει να κάνει το 3-0 και θα είναι στο Final Four. Περιμένουμε μια ομάδα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η οποία θα μοιράσει μάλλον τον χρόνο και θα πάρουν ευκαιρία όλοι οι παίχτες. Θα δούμε να παίζουν αρκετό χρόνο όλοι οι παίχτες που θα είναι στην 12η του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, παίζει απέναντι στη Βαλένθια, και αυτός θα προβάρει το δικό του εισιτήριο για το Final Four, γιατί το δύσκολο κομμάτι το έκανε. Πήρε 2 διπλά μέσα στην Ισπανία και πραγματικά, παρότι έχει μειονέκτημα έδρας, μπορεί να κάνει ένα 3-0, το οποίο θα είναι έτσι και πρωτόγνωρο. Δεν το έχουν καταφέρει πολλές ομάδες. Με μειονέκτημα έδρας έχουν καταφέρει αρκετοί να περάσουν, αλλά να είναι με μειονέκτημα έδρας και να περάσουν σκούπα που λέμε 3-0, θα είναι επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό, που έχει φέρει πραγματικά τη σειρά στα μέτρα του.
0: Ναι, γιατί να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια είχε καταταγεί δεύτερη, έτσι, στην κανονική διάρκεια.
1: Ναι, είχε καταταγεί δεύτερη και ήταν μια ομάδα έκπληξη για φέτος, η οποία έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ και νομίζω ότι δεν ήταν εύκολο σταύρο με αυτό για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν ήταν η πολύ βαριά φανέλα στη EuroLeague, η Βαλένθια, αλλά ήταν μια ομάδα που έδειχνε φέτος ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και για την ιστορία να πούμε και τα άλλα παιχνίδια. Έχουμε το σταύρωμα της Χάπουελ με τη Ρεάλ σήμερα. Η Ρεάλ ήδη είναι από 2-0, αλλά έχει δύο παιχνίδια θεωρητικά εκτός έδρας απέναντι στη Χάπουελ, γιατί τα παιχνίδια δεν τα δίνει στο Ισραήλ η Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι το παιχνίδι που έχουμε σήμερα μαζί με τον Ολυμπιακό, σήμερα το βράδυ. Ενώ αύριο έχουμε το Ζαλγίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε, και εκεί η σειρά είναι στο 2-0 υπέρ της Φενέρ και έχει δύο παιχνίδια να δώσει στη Ζαλγίριο Αρένα. Είναι μία από τις δυνατές έδρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν η Ζαλγίρις θα μπορέσει να βάλει δύσκολα στη Φενέρ να κάνει το 2-2 στο σπίτι για να μπορέσει να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Final Four ξανά στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, αύριο έχουμε και ένα Περιστέρι ΠΑΟΚ που είναι χρέος από... Όχι, δεν είναι χρέος.
0: Όχι, είναι τα play-off. Είναι η δεύτερη.
1: Ναι.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ο πρώτος αγώνας.
1: Θα πάει λίγο πιο πίσω τα παιχνίδια των αιωνιών που έχουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Και τη ΣΑΕΚ, η οποία παίζει μεθαύριο στο... ξεκινάει το Final Four στο Champions League.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα θα τα πούμε την Πέμπτη εκείνα, γι' αυτό το αφήσαμε. Είναι, ναι, 7 του μήνα. Μεθαύριο παίζει η ΑΕΚ με την Ουνικάχα στο Final Four. Και η Ρίτας με την Τενερίφη είναι ο δεύτερος αγώνας. Οι νικητές θα πάνε για τον τελικό. Να πούμε λίγο έτσι, αυτό έτσι ξεκίνησα να λέω μιλώντας για τη EuroLeague, τα ήδη ακριβά εισιτήρια της EuroLeague μετά από αυτήν την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και με την προοπτική να είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία σε δυσθεώρατα νούμερα.
1: Ναι, εντάξει,
0: απαγορευτικά για τον κόσμο, βασικά τον πολύ κόσμο να απέναντι.
1: Ποντάρουν πάρα πολύ στο ότι είναι μια διοργάνωση που θα γίνει, πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα. Θέλουν πάρα πολύ να βρεθούν εκεί και πάνω σε αυτή την ανάγκη θα πατήσουν για να πάνε τα εισιτήρια πραγματικά στο Θεό.
0: Να πούμε τώρα από την Elite League. Έχουμε τις ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τον Α1, για την πρώτη κατηγορία, και αυτή είναι ο Βίκος Ιωαννίνων, έτσι, που κέρδισε τον Παπάγου προχθές με 87-72 και μαζί με τον
1: Δόξα
0: Λευκάδας είναι οι δύο ομάδες που θα ανέβουν στην Α1, στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ, και δεν θα έχουμε και αυτό το περίεργο, έτσι, είχαμε μονό αριθμό αγώνων. Συγγνώμη, μόνο ο αριθμό ομάδων.
1: Ήδη διακινούνται σενάρια για το ποιοι θα αγωνιστούν του χρόνου στην Α1, γιατί υπάρχει ένα παράθυρο που λέει ότι αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική επιβάρυνση και τον ανταγωνισμό της Α1, αν και διεκδίκησε και πήρε, προβιβάζεται μάλλον στην Α1, εφόσον δεν δηλώσει συμμετοχή, διεκδικούν κάποιες ομάδες την συμμετοχή τους μέσω, τέλος πάντων, της Wild Card. Και ήδη συζητιέται ότι ο Πανιώνιος περιμένει την περίπτωση που αν κάποιος δεν δηλώσει συμμετοχή, ενώντας μεταξύ του Βίκου και της Δόξα Λευκάδος, μάλλον ευελπιστούν περισσότερο προς τη Δόξα Λευκάδος, να διεκδικήσουν την παραμονή τους τελικά στην Α1. Αυτά είναι από τα παράδοξα του επαγγελματικού, ας το πούμε έτσι, αθλητισμού, το ότι κάποιος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο budget και οικονομική επιφάνεια για να σηκώσει το βάρος του να συμμετάσχει στην Α1 και να βλέπουμε ομάδες οι οποίες παρότι υποβιβάζονται από παράθυρα, παραθυράκια μικρά ή μεγάλα, να διεκδικούν την παραμονή τους σε ένα άθλημα το οποίο έχει να κάνει δηλαδή τελικά πέρα από τις επιδόσεις σου εντός του παρκέ και τις επιδόσεις σου στα χρηματιστηριακά, στις τράπεζες, τέλος πάντων στα budget, για το αν θα είσαι ή όχι σε κάποια κατηγορία. Το οποίο το είχαμε σαν εικόνα κυρίως για την Ευρωλίγκα, που λέγαμε έτσι, το πρωτάθλημα της εταιρείας και το πρωτάθλημα της FIBA, αλλά προς τα εκεί, προς Ευρωλίγκα, από ό,τι φαίνεται οδηγούνται και οι ίδιες οι εγχώριες λίγκες.
0: Ακριβώς. Όπως και η FIBA που πάει να τα βρει εκεί με το NBA και να φτιάξει κάτι παρόμοιο.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Επειδή πέρασε, είμαστε 5 και 31, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, ένα τραγούδι. Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: 4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: Το πεντάγραμμα του αγώνα. Με την Βιργινία Τατσούδη. Κάθε Τρίτη, 6 με 7.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Σε μήνα διγενή. Καθοδόν. 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι και κτίρια, είναι ένα ατελείωτο κείμενο που γράφεται κάθε λεπτό και αξίζει να διαβαστεί ξανά και ξανά. Κάτω από κάθε βήμα υπάρχουν τα ίχνη των εποχών. Είναι χαραγμένα τρεξίματα διαδηλώσεων, βήματα εραστών, επαναστατών, ζητιάνων, νοικοκυρέων, χαφιέδων, παιδιών που έπαιξαν, αστυνόμων που πυροβόλησαν, ποιητών που την τραγούδησαν. Η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός, όχι μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν για αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της. Η Αθήνα υπήρξε πάντα μια πόλη εξομολογήσεων. Μια πόλη πανάρχια, γεμάτη αντιφάσεις και εκπλήξεις, σκληρή και τρυφερή συγχρόνως, θορυβώδης αλλά και βαθιά μοναχική. Αν, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, νιώσετε πως αναγνωρίζετε κάποιους ανθρώπους, ίσως ακόμη και τον ίδιο σας τον εαυτό, τότε αυτό το βιβλίο έχει βρει το δρόμο του. Ίσως γιατί μέσα στους δρόμους της πόλης κανείς δεν είναι τόσο μόνος όσο νομίζει. Σε μήνα διγενή, καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Είμαι ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης και ακούτε 904.

Να πάμε σε μια είδηση από το χώρο του μπάσκετ, καθώς μόλις ανακοινώθηκε ο θάνατος του πορτορικανού μπασκετμπολίστα Πικουλίνο Ορτίς, γνωστός για τη θητεία του στην Ελλάδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από καρκίνο σε ηλικία 63 ετών. Στην Ελλάδα έπαιξε στη Λάρισα το 94-95, στο Ηράκλειο το 95-96, ενώ είχε και δύο θητείες στον Άρη από το 96 μέχρι και το 98. Και έχω την αίσθηση, αυτό κοιτάω, είναι, ναι, κατέκτησε το με τον Άρη λοιπόν, ή μάλλον ο Άρης, έχοντας την ομάδα των Χωσέ Πικουλίνο Ορτίς, την Προύσα, το Κόρατς, έχω την αίσθηση, το κύπελο Κόρατς σε εκείνη την χρονιά. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοίνωσε, ένα τρίλος του παγκοσμίου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Άρη για 2 χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, βρέθηκε στην ομάδα μας από το 96 έως το 98 και αποτέλεσε μια από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την Ευρωλίγκα. Παραμένει εξάλλου ένας από τους κορυφαίους ξένους παίκτες που φέρουσαν την κυτρινόμαυρη φανέλα, ένας ψηλός εξαιρετικά σύγχρονος για την εποχή του. Τον θυμόμαστε και από τα παιχνίδια λοιπόν που έδωσε και με την εθνική ομάδα του Πορτορίκο κόντρα στη δική μας εθνική ομάδα, και επαναλαμβάνω, κέρδισε το κύπελο Κόρατς στην Προύσα, εκεί όπου ο αθλητής είχε πετύχει 25 πόντους με 3 μόνο σούτ να είναι χαμένα.

Αφήνουμε το μπάσκετ, πάμε λίγο στο βόλεϊ, εκεί που βρισκόμαστε στην τελική σειρά μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είπα προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί σε προτάσμα μόνο από τις γυναίκες, μάλλον που το έχει κατακτήσει στην χρονιά μετά την επέτειο των 100 χρόνων του. Και στο βόλεϊ όμως δίνει μια πολύ σημαντική, είναι ένα ζευγάρι μάλλον που είναι ιδιαίτερα κοντά η μία ομάδα στην άλλη, και αυτό αποδείχτηκε και εχθές, όπου ο Παναθηναϊκός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του απέναντι στον ΠΑΟΚ με σκορ 3-2. Προηγήθηκε, κέρδισε το πρώτο σετ, στην συνέχεια ακολούθησε ο ΠΑΟΚ με δύο δικά του σετ, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και τελικά στο tie break στο πέμπτο σετ το κέρδισε με 16-14. Η σειρά λοιπόν επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9 Μαΐου, 5.30 ώρα, στο γήπεδο της Πηλέας. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει, ισοφαρίσει τη σειρά, ο τελικός θα γίνει στην Αθήνα λίγες μέρες αργότερα.

να δούμε τώρα και την εξέλιξη στο πόλο, καθώς η Εθνική Ομάδα Γυναικών συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελο στην πρώτη κατηγορία. Δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της και να πάρει απευθείας και την πρόκριση για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνουν το καλοκαίρι στην Αυστραλία, εκεί όπου ήδη τον περασμένο μήνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Σήμερα λοιπόν έδωσε τον δεύτερο αγώνα της στο νέο όμιλο που σχηματίστηκε και αντιμετώπισε την Αυστραλία, από την οποία έχασε με 17-6. Η νίκη αυτή της Αυστραλίας είναι η δεύτερη στη σειρά, αφού εχθές κέρδισε και την Ιαπωνία με το 22-10. Έτσι η εθνική μας ομάδα δύσκολα θα μπορέσει να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου και να πάρει την πρόκριση. Θα δούμε τι θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική, όμως είναι σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται η Αυστραλία. Άρα δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα για τις γυναίκες.

Για τις γυναίκες που όμως σε άλλα αθλήματα, όχι ότι στο πόλο τα πάνε άσχημα, έτσι είναι ένα άθλημα το οποίο έχει φέρει τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες πάρα πολλά μετάλλια, και ολυμπιακά και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Προφανώς είναι μια μεταβατική περίοδος για το γυναικείο πόλο, και σίγουρα έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Πάμε όμως σε ένα άλλο άθλημα, στην άρση βαρών, εκεί όπου η Μαρία Στρατουδάκη κατάφερε για άλλη μια φορά να κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Εφήβων Ανίδων. Πρόσφατα έχει κατακτήσει επίσης μετάλλια στο Παγκόσμιο μεγαλύτερης κατηγορίας κάτω των 20-21. Η Μαρία Στρατουδάκη λοιπόν το πέτυχε αυτό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιείται στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, και η κατάκτηση μάλλον των δύο χάλκινων μεταλλίων συνοδεύτηκε με την κατάρριψη 6 πανελληνίων ρεκόρ. Ουσιαστικά κάθε μία από τις τρεις προσπάθειες της και στα δύο στις δύο λαβές, όχι λαβές, κόλλησα τώρα, κοσμάπες, πώς λέγονται, στις δύο, και στο αρασέ λοιπόν και στο ζετέ, κάθε προσπάθειά της ήταν και νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την κατηγορία. Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε μια αθλήτρια που προσπαθεί σχεδόν μόνη της, αν και σε μικρές κατηγορίες υπάρχουν και άλλοι αθλητές που φαίνεται να βγαίνουν, μετά από πολλά χρόνια να ξανααποκτήσουμε αθλητές υψηλών επιδόσεων. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

Επιστρέφουμε για το τελευταία, τα τελευταία 10 λεπτά στην εκπομπή. Να κάνουμε μια διόρθωση λοιπόν. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών έχει τη δυνατότητα πρόκρισης, καθώς η Αυστραλία ναι μεν είναι πρώτη στον όμιλο, όμως επειδή είναι η διοργανώτρια χώρα των τελικών το καλοκαίρι, πήρε την πρόκριση απευθείας, άρα η δεύτερη στην κατάταξη χώρα θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τους τελικούς, και αυτή που θα μπορεί να είναι η Ελλάδα εφόσον κερδίσει την Ιαπωνία αύριο, αφού εχθές κέρδισε με ευκολία την Ουγγαρία με 14-9. Τώρα για το hardball, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον δεύτερο τελικό μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Ο αγώνας ξεκινάει στις 7 η ώρα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Και θυμίζω ότι στον πρώτο αγώνα στην έδρα του Ολυμπιακού η ΑΕΚ κέρδισε με 33-30, συγγνώμη, το είχα ανοιχτό μπροστά μου.

θα το βρω. Ο υπολογιστής κολλάει σήμερα, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα. Είναι ο πρώτος αγώνας, λοιπόν, έγινε την Πρωτομαγιά το απόγευμα και η ΑΕΚ κέρδισε 33-32, καλά θυμόμουνα. Πριν περάσουμε σε άλλες αθλητικές ειδήσεις, να σταθούμε λίγο σε μια ερώτηση που έκανε εχθές το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού αλλά και Υγείας. Και η ερώτηση αφορά τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού. Όπως αναφέρεται, λοιπόν, η πρόσφατη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προκαλεί εύλογα και σοβαρά ερωτήματα. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που τα στοιχεία για την εξάπλωση του διαδικτυακού τζόγου, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, έχει διαπιστωθεί ως κοινωνικό πρόβλημα, έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς καταγράφουν αυξημένη έκθεση εφήβων σε στοιχηματικές πλατφόρμες, πρώιμη επαφή με τον τζόγο μέσω ψηφιακών εφαρμογών κτλ. Σε σημείο που φτάνει συμπεριφορές να παρατηρούνται συμπεριφορές εθισμού, οικονομικής επιβάρυνσης και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, το 36% των Ελλήνων μαθητών έχει παίξει ή στοιχηματίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια το τελευταίο έτος, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 22%, ενώ το 7% των Ελλήνων μαθητών έχει σημάδια συμπεριφοράς εθισμού. Η σύνδεση του αθλητισμού, της διασκέδασης και της εύκολης επιτυχίας με το σχηματισμό επηρεάζει ιδιαίτερα τους μαθητές και τους νέους. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, το Υπουργείο αποφασίζει, αντί να πάρει μέτρα προστασίας των μαθητών από τις στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Είναι εντυπωσιακό το πόσες εταιρείες συμμετέχουν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο και το σχόλιο του Κώστα προηγουμένως για τους αγώνες αυτούς του 5-8 και τα αποτελέσματα, το ευρύ σκορ το 5-2. Η κυβέρνηση, λοιπόν, αντί να προσπαθήσει να βρει λύσεις αντιμετώπισης και απομάκρυνση των νέων από αυτές τις πλατφόρμες, έρχεται να συνεργαστεί με αυτές τις πλατφόρμες, δημιουργώντας ουσιαστικά μια άμεση διαφήμιση αυτού του τρόπου τζογαρίσματος. Ρωτάτε, λοιπόν, η κυρία Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να σταματήσει κάθε μορφή συνεργασία σχολικών και εκπαιδευτικών φορέων με εταιρείες στοιχηματισμού και γενικότερα με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τζόγου, να υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης για το διαδικτυακό τζόγο, τον εθισμό και τις εξαρτήσεις μέσα στα σχολεία με ευθύνη του κράτους και επιστημονική στήριξη, και τέλος να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής και απεξάρτησης για εφήβους και νέους που εμφανίζουν προβλήματα ενασχόλησης με τον τζόγο. Δεν μπορεί από τη μία να καλεί τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους, να μην μπαίνουν τα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην συμμετέχουν σε στοιχηματισμούς ηλεκτρονικούς, και την ίδια στιγμή το Υπουργείο να κάνει συνεργασίες με μια τέτοια εταιρεία. Αφήνουμε, λοιπόν, και αυτό το ζήτημα. Να πάμε ξανά στα αθλητικά, εκεί όπου ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο Μπότσια στο Μόντρεαλ του Καναδά. Είναι ο χρυσός παραολυμπιονίκης και κάτοχος 7 παραολυμπιακών μεταλλίων. Συνεχίζει ακάθεκτος, λοιπόν, τις προσπάθειές του, καθώς είναι ίσως ένας από τους πιο σταθερούς αθλητές, βρίσκεται στο προσκήνιο εδώ και 20 χρόνια και έχει κερδίσει 55 τα διεθνή του μετάλλια, έτσι, ένα εντυπωσιακό σκορ.

και άφησα στο τέλος την αφού μάλλον πω ένα εντυπωσιακό στοιχείο που μας έρχεται από το πινκ πονκ, εκεί που οι ελληνικές ομάδες, οι δύο εθνικές ομάδες δεν τα κατάφεραν, δεν μπόρεσαν να περάσουν στο κυρίως ταμπλό. Η εθνική ομάδα των αντρών έφτασε πιο κοντά, αλλά σε αγώνα play-off με τη Μολδαβία έχασε με 3-2. Η εθνική γυναικών έμεινε λίγο πιο πίσω, κατέκτησε την τρίτη θέση στον όμιλό της, δεν μπόρεσε να περάσει τα play-off. Παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή τους ήταν πολύ σημαντική και για τις δύο εθνικές ομάδες να αγωνίζονται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Εκεί λοιπόν στο Λονδίνο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έγινε και μία έκπληξη, καθώς η Κίνα μετά από 26 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2000 έχασε έναν αγώνα, χωρίς αυτό να της στοιχίζει κάποιο μετάλλιο προς το παρόν, όμως ήταν αίτητη ομάδα από το 2000, τότε είχε χάσει από την σουηδική ομάδα, προχθές έχασε από την νοτιοκορεάτικη ομάδα και βέβαια καταγράφεται στα περίεργα, αφού το σερί νικών της κινέζικης ομάδας ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και κλείνουμε λοιπόν με τον εργατικό λαϊκό αγώνα δρόμου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Ένας αγώνας από το Χαϊδάρι και συγκεκριμένα το μπλοκ 15 στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου προς το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Τον δρόμο δηλαδή που ακολούθησαν τα καμιόνια με τους 200 προς εκτέλεση κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του 1944. Υπήρξε και από τα δύο εργατικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά κινητοποίηση ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δρομείς και το πέτυχαν, αφού περισσότεροι από 1000 δρομείς όχι μόνο συμμετείχαν αλλά και τερμάτισαν σε έναν αγώνα 14 χιλιόμετρων που πραγματοποιήθηκε σε όχι καλές συνθήκες, με βροχή και σχετικό κρύο στην Αθήνα. Όμως ήταν ένας αγώνας που στόχο είχε να τιμήσει τους 200 αγωνιστές και νομίζω ότι το πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο.

όλοι οι αθλητές που τερμάτισαν πήραν το θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρισκόταν στο χώρο, ενώ είχαμε και ρεκόρ από τον πρώτο αθλητή στους άνδρες, αλλά και οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των ανδρών είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους αντίστοιχους πέρσινους και προπέρσινους αθλητές, νικητές των αγώνων τις δύο τελευταίες χρονιές. Ενώ συγκινητικό ήταν και το γεγονός ότι στα μετάλλια που δόθηκαν στους αθλητές αποτυπώνονταν η φωτογραφία από τον διάδρομο που περνούσαν οι αγωνιστές που πήγαιναν για εκτέλεση. Με αυτό λοιπόν άλλο ένα αριστερό εξτρέμ τελειώνει για την Τρίτη σήμερα. Γελάει ο Κοσμάς γιατί κόλλησε, γιατί είχα στο μυαλό μου να πω να μην ξεχάσουμε αύριο τη συγκέντρωση 7.30 ώρα Αγίας Σοφίας, 90 χρόνια από το Μάη του 1936, με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλό απόγευμα.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Θεσσαλονίκη, αριστερά στα FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Και ακούτε το 904 Αριστερά στη FM και την εκπομπή Το Πεντάγραμμο του Αγώνα με τη Βιργινία Τατσούδη στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα σήμερα είναι ο Κοσμάς. Και μας ακούτε εννοείται μέσω των 90,4 στα FM. Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Και ακούτε το 904 Αριστερά στη FM και την εκπομπή Το Πεντάγραμμο του Αγώνα με τη Βιργινία Τατσούδη στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα σήμερα είναι ο Κοσμάς. Και μας ακούτε εννοείται μέσω των 90,4 στα FM, μέσω από το πόρταλ 900.

0: δηλαδή, ήθελε να γκρεμίσει τα σπίτια της παράγκης των προσφύγων από την Μικρασία, χωρίς να τους δώσει εννοείται αποζημίωση, και με αφορμή αυτό γράφτηκε αυτό το τραγούδι, το ποίημα και η μουσική. Να πούμε ότι στην πρώτη εκτέλεση του Γρηγόρη Μπιθικότσι, μπουζούκι παίζει ο Μανώλης Χιώτης. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι της εποχής, νωρίτερα της προηγούμενης περίοδου χρονικά, να το πούμε έτσι, του Θάνου Μικρούτσικου και του Γιάννη Ρίτσου, του Γιάννη Ρίτσου και του Θάνου Μικρούτσικου, με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, είναι η Γερόντι, είναι από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, του 1900, και απευθύνεται κυρίως στο 1949 και τον εξόριστο Γιάννη Ρίτσο, και το 1976 εκδόθηκε μουσικά.
1: Κάθε τόσο μας έρχονται καινούριες καραβιές Γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνη Γερόντι, χοντροκόκαλη, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σουλούφια τους κρέμονται σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα λάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και γυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γανανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις βαρυταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις. Έτσι συναγμένη στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλη, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι Γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

Όλη αυτή η περίοδος της κατοχής, των εξοριών, της εθνικής αντίστασης και του εμφυλίου, όπως λέμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν ήταν μια τουφεκιά στον αέρα, ούτε ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απλά ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι θα πολεμήσουν ή θα αντισταθούν ή θα διεκδικήσουν. Έρχεται από μια μακρά περίοδο αγώνων και δυσκολιών του εργατικού κινήματος και μια τέτοια κλείνει φέτος 90 χρόνια. Είναι ο Μάης του 36, το αποκορύφωμα της περίοδου εκείνης στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα, με τους καπνεργάτες που διεκδικούσαν αύξηση στους μισθούς, με τις κινητοποιήσεις που γίνανε, με τον Τάσο Τούση που σκοτώθηκε σε μία από αυτές τις κινητοποιήσεις, τη μάνα του να κλαίει πάνω στον νεκρογιό της, στον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και όλο αυτό που επακολούθησε αργότερα. Αυτή την περίοδο, από την Παρασκευή που μας πέρασε, την Πρωτομαγιά, μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, στις 10 του Μάη, είναι η έκθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα σφαγεία στον εκθεσιακό χώρο Λαμπατουάρ, ακριβώς για το Μάη του 36, για τα 90 χρόνια που κλείνονται φέτος. Και γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις, πέρα από ξεναγήσεις που μπορείτε να δείτε την έκθεση, το τι έγινε τότε, να το κουβεντιάσετε. Κυκλοφορεί το λεύκομα της οργάνωσης περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας για το Μάη του 36. Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Ας πούμε, εχθές είχε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όσοι ήσασταν εκεί πέρα και την παρακολουθήσατε, ήταν από τον ηρωικό Μάη του 36 στο σήμερα. A Working Class Hero is Something to Be ήταν ο τίτλος, με ομιλητές τον Πέτρο Σημάδη, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας, και τον Μάρκο Μπεκρή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και λιμένα εργάτη, όπως και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, όπου μίλησαν και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο το κομμάτι αυτό, και με τους Τούρκους συντρόφους, αλλά και με την πείρα που μετέφεραν οι δύο μιλητές όσον αφορά το εργατικό κίνημα, και του τότε και του τώρα. Και την Παρασκευή και την Κυριακή υπάρχουν εκδηλώσεις για τον Κόκκινο Μάη και τα διδάγματα από τις στιγμές του ταξικού αγώνα, με ομιλητή τον Κώστα Σκολαρίκο, και στις 8 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, και Μάης του 36 καρπός της ταξικής πάλης, με ομιλητή τον Κώστα Τζιάρα, ιστορικό μεταδιδακτορικό ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Ο λόγος που κάνω όλη αυτή την εισαγωγή, μεγάλη, ομολογώ, είναι για το επόμενο τραγούδι. Γιατί σε αυτή την έκθεση υπάρχει ένα virtual reality, ένα ζευγάρι γυαλιά virtual reality, να το πω έτσι, όπου έχει κάποιες φωτογραφίες εκεί μέσα, γυρνάς φορώντας αυτά τα γυαλιά και σου δείχνει τις φωτογραφίες αυτές, που είναι ότι ο Τάσος Τούσης με τη μάνα του, είναι η χωροφυλακή που παραφυλάει τους εργάτες από τις διαδηλώσεις της εργατικής τάξης και του λαού εκείνη την περίοδο, το οποίο έχει και ηχητικό κομμάτι μέσα. Ακούγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αλλά ακούγεται και η καμπάνα που χτυπάει, η καμπάνα που σε προειδοποιεί. Που σε προειδοποιεί είτε ότι έρχεται ο εχθρός, είτε ότι κάποιος θα χτυπηθεί, είτε ότι κάποιος θα χτυπήσει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Και ακούσαμε λοιπόν το «Κενά αδερφέ μου» με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Είναι σε στίχους, σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Χρήστου Λεοντή. Βγήκε το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 1975 και είναι προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου, και κυρίως η φράση που λέει «γιατί εμείς αδερφέ μου δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αλλά τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο». Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τι θέλουμε, πώς βλέπουμε τον κόσμο πολλές φορές. Οπότε ναι, συγκαταλέγεται πάντα προσωπικά στις λίστες μου όταν σκεφτόμαστε εκείνη την περίοδο. Είναι ένα τραγούδι λίγο αντιπροσωπευτικό. Το επόμενο τραγούδι είναι αντάρτικο, είναι παραδοσιακό αντάρτικο τραγούδι. Ο Άρης λέγεται, ή «Σηκώνομαι πολλά πρωί». Θα το ακούσουμε σε μια εκδοχή από τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Το τραγούδι αυτό, να σας πω την αλήθεια, είχα να το ακούσω αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Μου το θύμισε η αδερφή μου μετά από μια εκδρομή που πήγανε στο Γράμμο και στο Βίτσι το προηγούμενο διάστημα, πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και μου είπε προχθές που βρεθήκαμε ότι της έχει κολλήσει, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και μια πολύ ωραία εκτέλεση συγκεκριμένη. Πάμε να ακούσουμε.

Ακούσαμε λοιπόν το αντάρτικο τραγούδι «Ο Άρης», σε εκτέλεση του Κωνσταντή Πιστιόλη. Θα πάμε να ακούσουμε Μάρια Φαραντούρη, «Τι έχουν να χωρίσουνε». Το αφιερώνουμε σε όλους τους εργάτες απανταχού της γης, γιατί οι εργάτες μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν κάτι παρά μόνο τις αλυσίδες τους, όπως είχε γράψει και ο Μάρξ που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν πολλά χρόνια. Συγχωρέστε με, θα βρω την ημερομηνία και θα σας την πω, το 1818. Έχουν λοιπόν να χάσουν μόνο τις αλυσίδες τους και θα ακούσουμε τι έχουν να χωρίσουν από Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Νεγρεπόντης, Μάνος Λοΐζος. Φύγαμε.

0: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Τα 16 μικρά διηγήματα της συλλογής αγκαλιάζουν με εξομολογητική διάθεση την περίοδο του εμφυλίου. Ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής μας μεταφέρει στο βουνό, στα κρατητήρια, στις φυλακές και την πολιτική προσφυγιά, στις πιο σκληρές, απάνθρωπες και βάναυσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθεί ένας αγωνιστής, χωρίς όμως να χάνει την ακαταμάχητη τρυφερότητα και το χιούμορ του, χωρίς να χάνει τη στέρεη αισιοδοξία του για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το οποίο γράφει βουτώντας πρώτα την πένα του στον ήλιο. Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Δεν ξέρεις μερικά πράγματα και άλλα διηγήματα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

στο νου. Ακροναυτία, κέρκυρα, ναύφη και χαϊδάρι, ο ήλιος πίσω βόλαγε στο άδειο.

Επιστρέψαμε λοιπόν στο πεντάγραμμα του αγώνα και τον 904 αριστερά στα FM, τρίτη σήμερα 5 του Μάη. Και ακούτε λοιπόν τη Βιργίνια Τατσούδη στο μικρόφωνο και τον Κοσμά Στεφανίδη πίσω από τα DEX. Εμείς ακούσαμε τώρα ένα καινούριο κομμάτι, ημερών είναι, από το συγκρότημα Υπεραστική. Είναι το τραγούδι Πρωτομαγιά 1944, σε στίχους και μουσική του Γιώργη Νταβαρίνου και του Αλέξανδρου Βαφιάδη. Ένα τραγούδι με αφορμή τις φωτογραφίες που βγήκαν στο φως των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή. Και ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση, μια πολύ ωραία μεταφορά της ιστορίας της περίοδου για το τι έγινε και πώς φτάσαμε εκεί πέρα. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι Which Side Are You On. Είναι σε εκτέλεση από τους Κολεκτίβα. Το τραγούδι βγήκε το 1931 από τον Pete Seeger και αφορούσε τον ακτιβιστή και την δουλειά του ακτιβιστή και οργανωμένου σε σωματείο Florence Rees και το γεγονός ότι παλεύανε με το σωματείο τους για να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς ή ανθρακορύχοι της Αμερικής. Πάμε να το ακούσουμε. Which side are you? Which side are you? Which side are you? Which side are you?

Συνεχίζουμε με κολεκτίβα και το τραγούδι «Νόμος είναι». Είναι από το πολιτικό musical «Το ταγκό της κρίσης», σε μουσική του Χρήστου του Χατζησπύρου και στίχους του Φάνη Μαργαρώνη.

Ο νόμος, το δίκαιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς, δεν είναι νόμος να δουλεύουμε 13 ώρες τη μέρα για να βγάζουν κέρδη μια χούφτα παράσιτα. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέει και η εκδήλωση η αυριανή, εμείς κρατάμε όλη τη γη, μας γράφουμε το μέλλον στον δρόμο της ανατροπής, 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936. Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στις 7.30 ώρα το απόγευμα είναι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση της Χωματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Κουτσούμπα. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα ακολουθήσουν και δρόμενα και θα χαρούμε να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό το ιστορικό γεγονός και όπως μπορούμε στο σήμερα να το συνδέσουμε και να εμπνευστούμε από αυτό φυσικά. Και θα περάσουμε πάλι σε μουσική. Το επόμενο τραγούδι δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με όλα τα προηγούμενα και με το τελευταίο που έχουμε επιλέξει σήμερα. Είναι όμως από τα τραγούδια που μιλάνε για την ξενιτιά, για την ξενιτιά της εργατικής τάξης, όταν φεύγει για να βρει ένα καλύτερο αύριο. Είναι το φεγγάρι Μάγια Μούκανες, είναι σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, από το 1962 στο βινήλιο «Όμορφη πόλη».

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας. Πριν σας παρουσιάσω το τελευταίο τραγούδι και σας αποχαιρετήσω, να θυμίσω ότι αύριο στις 7.30 ώρα είναι πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, 7.30 ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Και να θυμίσω ότι την τελευταία μέρα της έκθεσης για το Μάη του 36 στον εκθεσιακό χώρο Λαμπατουάρ στα Σφαγεία, την Κυριακή 10 Μάη 8 η ώρα το απόγευμα, θα υπάρχει η εξής εκδήλωση: «Η μάνα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, από το θρήνο πρωταγωνίστρια στην πάλη του λαού». Και θα μιλήσουν η Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, και η Μαρία Γιαλιά, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Έρευνας της Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Την Κυριακή στις 8 λοιπόν και αύριο στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι το κομμάτι «Η μπαλάντα του Κυρμέντιου». Είναι από το ποίημα, είναι από την ποιητική συλλογή «Τα ποιητικά» του Κώστα Βάρνελη, το 1956 εκδόθηκε και μελοποιήθηκε κάποια χρόνια αργότερα από τον Λουκά Θάνο. Πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα του Κυρμέντιου και θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας και θα τα πούμε στους δρόμους και στους αγώνες.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σαν η θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οδουνιάς. Άιντε θύμα,

0: 90,4 αριστερά στο FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά.
2: Στον 90,4 αριστερά στα FM.
0: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
3: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
4: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7, λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη Εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
5: Είμαι η Βιολέτα Ίκαρη και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαι Ρίτα Αντωνοπούλου και ακούω 904 αριστερά στα FM.

0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είναι η Ευσταθία και ακούω 904 αριστερά στα FM.
3: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Είμαι ο Γιώργος Ανδρέου και ακούτε 904 αριστερά στα FM.

0: ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Είμαστε κοινή θνητή και ακούμε 904 αριστερά στα FM.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η γνώση είναι όπλο απαραίτητο για τη δράση. Επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο και αποκτήστε βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντά σας. Γνωρίστε από κοντά την επαναστατική κοσμοθεωρία, τον πλούτο της ελληνικής και ξένης προοδευτικής λογοτεχνίας, την ιστορία του ελληνικού και διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, καθώς και μια μεγάλη γκάμα παιδικών βιβλίων για όλες τις ηλικίες. Προμηθευτείτε ποιοτικά βιβλία των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής, καθώς και επιλεγμένων άλλων εκδόσεων με χαμηλό κόστος. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Εποχή. Πλάτωνος 7. Λίγο πάνω από την Εγνατία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-283-810. Email septhes@gmail.com. Σύγχρονη εποχή. Το δικό σου βιβλιοπωλείο και στο διαδίκτυο. Στη διεύθυνση sep.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Κώστας Θωμαΐδης και να ακούτε 904 αριστερά στα FM και για την καλή μουσική που μεταδίδει.

Ηχό του κόσμου. Μια εκπομπή που ενώνει τη ρίζα με το όνειρο, τη γη με τον ουρανό. Με την Αθηνά Συγκούνα, κάθε Τρίτη βράδυ 9 με 10, στον 904 αριστερά στα FM.

Μύρισε καλοκαιράκι επιτέλους. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά και αυτό το βράδυ Τρίτης. Αθηνά Συγκούνα στο μικρόφωνο, Κοσμά Στεφανίδη στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Το σημερινό μας ταξίδι στον κόσμο και τις μουσικές του είναι αφιερωμένο σε όλες τις μάνες. Προσεχώς, στις 10 Μάη γιορτάζουν οι πιο σημαντικές γυναίκες στη ζωή μας. Οι γυναίκες που είτε μας έφεραν βιολογικά στη ζωή είτε όχι, ήταν αυτές που μας ανέστησαν, που στάθηκαν βράχος δίπλα μας και που οφείλουμε να τις εκτιμάμε και να τις γιορτάζουμε κάθε μέρα. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν, όπως την ξέρουμε σήμερα, καθιερώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στη ΣΥΠΑ από την κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Τζάρβις, η οποία είχε την πρόθεση να τιμήσει τη μητέρα της, που κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου είχε οργανώσει τη Mother's Day Work Clubs για τη βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η Τζάρβις απογοητεύτηκε από την τροπή που έλαβε η συγκεκριμένη μέρα, χάνοντας το νόημά της, και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της ξοδεύοντας όλη την περιουσία της, πολεμώντας την εμπορική εκμετάλλευση της ημέρας. Η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου εξαπλώθηκε έτσι σε όλο τον κόσμο σταδιακά και καθιερώθηκε ως μέρα της γιορτής μητέρας. Κι όμως ο Μάης, ειδικά στην Ελλάδα, κουβαλά κι άλλες μνήμες. Το Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη, εργάτες βγήκαν στους δρόμους για καλύτερο μεροκάματο και συνθήκες εργασίας. Η καταστολή υπήρξε βίαιη. Ανάμεσα στους νεκρούς, ένας νέος άντρας, ο Τάσος Τούσης, και δίπλα του η μάνα του. Η εικόνα της, σκυμμένη πάνω από το σώμα του παιδιού της, ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο. Από τότε η μάνα στην ελληνική συνείδηση δεν είναι μόνο φροντίδα, είναι και πένθος και αγώνας και ιστορία. Απόψε δεν θα ακούσουμε μόνο τραγούδια αγάπης, θα ακούσουμε μάνες που περιμένουν, που αντιστέκονται, που χάνουν, που θυμούνται. Σε νησιά όπως το Πράσινο Ακροτήρι, η μάνα συχνά φεύγει. Η μετανάστευση δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Η Σεζάρια Εβόρα τραγουδά για τη μάνα που γίνεται ανάμνηση, γράμμα, φωνή από μακριά. Και πίσω από τη μελωδία υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσες μητέρες αναγκάστηκαν να διαλέξουν ανάμεσα στην παρουσία και την επιβίωση?

Σχέσεις που δεν πρόλαβα να υπάρξουν. Η μητέρα στη φαντασία γίνεται μια σκιά που μεγαλώνει μαζί μας. Ο Τζον Λένον δεν τραγουδά εδώ. Επιστρέφει στην παιδική ηλικία. Και μας θυμίζει πως η μητρότητα δεν είναι αυτονόητη. Είναι μια σχέση που μπορεί να λείπει. Και τότε αφήνει πίσω της έναν ήχο που δεν σβήνει ποτέ.

Η μητρότητα στις φτωχογειτονιές της Αμερικής είναι ένας καθημερινός αγώνας. Όχι ιδανικός, όχι αγιοποιημένος. Ο Τούπακ Σακούρ γράφει για μια μάνα που έκανε λάθη, που λύγησε, αλλά στάθηκε όρθια. Και ίσως εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Όχι στην τελειότητα, αλλά στην αντοχή.

Και φτάνουμε στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος ξέρει να πενθεί. Ξέρει να κάνει τη μνήμη τραγούδι. Η Νταλίντα μας βάζει σε ένα σπίτι γεμάτο κόσμο, αλλά άδειο από τη μία παρουσία που κρατούσε τα πάντα ενωμένα. Η μάνα ως κέντρο βάρος της οικογένειας και το κενό που αφήνει όταν φεύγει.

0: Κρατάμε τη γραμμή ανοιχτή. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, με την Ευδοξία Γραβαλά. Στον 90,4 αριστερά στα FM.
1: Κράτα τη γραμμή ανοιχτή.
0: Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαμπατουάρ.
2: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
3: Αριστερά στα FM ακούτε, ρε!
4: Επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας και είναι μια καλή στιγμή να θυμίσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Το τηλέφωνο 2310 237841. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937 22355. Μας ακούτε πάντα ραδιοφωνικά στη Θεσσαλονίκη στους 90,4 στα FM. Live stream στο ίντερνετ από το πόρταλ του 902, την ηλεκτρονική έκδοση του Ριζοσπάστη και στις πλατφόρμες Greek Radio, Live 24 ή Radio, όπως και από την εφαρμογή MyTuner. Μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές του σταθμού ασύγχρονα on demand όποια ώρα και μέρα σας βολεύει στην πλατφόρμα Mixcloud στο προφίλ 904 αριστερά στα FM. Σήμερα η εκπομπή έχει αφιέρωμα στην επικείμενη γιορτή της μητέρας στις 10 του Μάη, οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Στον αραβικό κόσμο η λέξη μάνα μοιάζει με προσευχή. Η Φαϊρούς τραγουδά με έναν τρόπο σχεδόν ιερό. Σε περιοχές όπου ο πόλεμος επαναλαμβάνεται, η μητέρα γίνεται η τελευταία σταθερά. Εκείνη που μένει όταν όλα τα άλλα αλλάζουν.

Το επόμενο τραγούδι δεν είναι αποκλειστικά ένα τραγούδι για τη μητέρα. Είναι για την επιβίωση, χαρακτηριστικό βαθιά μητρικό. Η Mercedes Sosa υπήρξε φωνή αντίστασης. Στην Αργεντινή των εξαφανίσεων, οι μάνες έγιναν σύμβολα αγώνα. Γυναίκες που αρνήθηκαν να ξεχάσουν τα παιδιά τους. Και έτσι η μητρότητα έγινε πολιτική πράξη.

Επιστρέφουμε Ελλάδα. Στο Μάη του 36. Στη μάνα που θρενεί, αλλά μέσα από το θρήνο γεννιέται κάτι συλλογικό. Σταύρος Ξαρχάκος και Γιάννης Ρίτσος έδωσαν φωνή σε αυτή τη στιγμή. Η μάνα γίνεται σύμβολο όλων των χαμένων παιδιών. Και στο σημείο αυτό να θυμίσουμε τη μεγάλη έκθεση για το Μάη του 36 στα Παλαιά Σφαγεία, στην αίθουσα Λαμπατουάρ, που σας περιμένει να την επισκεφτείτε έως τις 10 του μήνα, κάθε μέρα 9.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ. Και πραγματικά είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Είχα τη χαρά να βρεθώ χθες εκεί με πολλούς φίλους και συντρόφους του ραδιοφώνου και μη. Και φυσικά με την Ευδοξία και τη Χρύσα μας, όπως και το Δημήτρη Μινά, που ρύθμιζε τον ήχο στη ζωντανή μετάδοση που κάναμε από το χώρο εκεί. Εξαιρετική εικαστική ματιά, αξιέπαινοι όσοι έκαναν τις ξεναγήσεις στο κοινό, οι οποίες ήταν σχεδόν συνεχείς το απόγευμα που ήμουν εγώ εκεί. Και πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες που έγιναν στο κλείσιμο της μέρας. Ειλικρινά, αξίζει να κάνετε ένα κόπο και να φτάσετε στο δυτικό άκρο του κέντρου της πόλης. Χίλια μπράβο σε όλους τους συντελεστές της προσπάθειας και στην κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα για τη συνέχεια.

προχωράμε με ένα τραγούδι για την αγάπη, την εργασία, τον θάνατο. Και στο βάθος, τη μάνα που μένει πίσω. Ο Βίκτορ Χάρα τραγουδά για ζωές απλές που συνθλίβονται από την ιστορία. Και οι μητέρες είναι πάντα εκεί, να θυμούνται.

Και τώρα η άλλη πλευρά. Η μάνα που προστατεύει τόσο πολύ που τελικά περιορίζει. Οι Pink Floyd ανοίγουν ένα δύσκολο ερώτημα. Πότε η αγάπη γίνεται φόβος και πώς αυτό διαμορφώνει τις επόμενες γενιές? Mother και Pink Floyd αμέσως τώρα. Mother, do you...

0: should need to be so high.
1: Κλείνουμε με κάτι σχεδόν καθολικό. Ο μεγάλος Λουτσιάνο Παβαρότη τραγουδά τη μάνα ως ευγνωμοσύνη, ως φως. Ίσως γιατί στο τέλος, πέρα από τις αντιφάσεις, μένει αυτό. Μια σχέση που μας διαμορφώνει πριν καν μάθουμε να μιλάμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Απόψε οι μάνες που ακούσαμε δεν ήταν ίδιες. Ένα ακόμα κολλάζ γλωσσών, κουλτούρων, μουσικών ειδών, εποχών, με κύριο θέμα το ιερό πρόσωπο της μάνας. Να τις γιορτάζουμε και να τις εκτιμάμε κάθε μέρα, γιατί όπως λέει και ο λαός, μάνα είναι μόνο μία. Υπενθυμίζουμε την έκθεση του ιστορικού αρχαιακού υλικού για το Μάη του 36 στα Παλαιά Σφαγεία μέχρι τις 10 του μήνα με ελεύθερη είσοδο και ώρες λειτουργίας 9.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Όπως και τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ αύριο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στις 7.30 το απόγευμα για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 9, πάντα στο ραδιόφωνο που θες να ακούς. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Χακ με τη δυσαρμονία του. Από τον Κοσμά Στεφανίδη και εμένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Η σύγχρονη εποχή προτείνει. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ο Βασίλης Κολοβός μας μεταφέρει σε μια μικρή, κλειστή, ορεινή κοινωνία ενός χωριού της Ρούμελης τα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο. Μπροστά από τα μάτια του αναγνώστη περνάνε ήθη και έθιμα, μεγάλα πάθη, ιστορίες εκδίκησης, προσωπικές επαναστάσεις των νέων ενάντια στο παλιό, σε αυτό που έτσι είναι γραμμένο από τα χρόνια τα παλιά, ακόμα και συγκρούσεις ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα του εμφυλίου. Μια ιστορία πολύ τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη, που διδάσκει ότι η διέξοδος βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στο συλλογικό αγώνα, στο νέο που ανατέλει μέσα από τις στάχτες του παλιού και δημιουργεί μια ζωή πιο όμορφη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Βασίλης Κολοβός. Θυμάσαι πατέρα? Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και ακούτε 904.
3: Κάθε Τρίτη στις 10 ακούτε Δυσαρμονία. Ακολουθούμε τα χνάρια της μαύρης μουσικής. Εδώ, στο 904 αριστερά στα FM.

Γεια χαρά. Άλλη μια Τρίτη, Δυσαρμονία, 904 της Ράζ FM. Πήρα την μπάσα από την Αθηνά και συνεχίζουμε έτσι πολύ αισιόδοξα με το Street Tattoo από Born and Glove of Gore. Έτσι πάμε να σας αρχίσουμε, σκοτεινά. Θα το πάμε για την επόμενη μία ώρα μαζί παρέα. Έχω διάφορα σήμερα, λίγο πιο σύγχρονα, αλλά και κάποια κλασικά. Θέλω την παρεούλα σας να βγει όμορφα και αυτή η Τρίτη, να κλείσει όμορφα και αυτή η Τρίτη, όπως κάνουμε εδώ στο 904 κάθε φορά. Κοσμά Στεφανίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μπορείτε να μας ακούσετε και ιντερνετικά. Το link είναι στο Instagram του σταθμού, καθώς και στο 902.gr, αλλά και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που παίζουν ραδιόφωνο από το ίντερνετ. Ο καιρός έχει φτιάξει και όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο δεν ταιριάζει και αυτή η εκπομπή. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αυτές οι μουσικές δεν έχουν καιρό, αλλά συνήθως ταιριάζουν πιο πολύ με τις χειμωνιάτικες και φθινοπορεινές νύχτες, όπου ψάχνουμε έτσι μια πιο ήρεμη συντροφιά, ειδικά τέτοιες ώρες. Παρ' όλα αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτές τις μέρες δεν χρειαζόμαστε να κάτσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας και όχι μόνο να βγούμε, όσοι μπορούμε τουλάχιστον να βγούμε.

Λοιπόν, αυτοί οι Γερμανοί, η Μπόρα Ντάγκλαφ Οφ Γκορ, είναι στιλοβάτες της Doom, της Doom Jazz, πολλά χρόνια στο γκρουμπέτι, από τους αγαπημένους μου του είδους, μαζί με τους Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Νομίζω αυτές οι δύο μπάντες είναι που καθόρισαν στο μεγαλύτερο βαθμό τη σκηνή της Doom Jazz, που αποτελεί όντως, όπως είπαμε και άλλες φορές, σκηνή, γιατί έχει δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταδούμε, να τα αρνηθούμε.

Λοιπόν, ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας σιγά σιγά. Μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού. Εντάξει, 2310-237-841 μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για τους κλασικούς. 69-37-22-30-55 είναι το Viber. Αλλά εσείς συνήθως στέλνετε στο Instagram και στο Facebook. Όπως θέλετε, όπως σας αρέσει. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα πούμε στη συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε το μακρόσυρτο αυτό κομμάτι στην αρχή. Πάμε να ακούσουμε λίγο David Holmes τώρα στο Gone. The Crowder and Dorfmeister Session είναι αυτό, μαζί με την Sarah Crannell. Και αυτό έτσι, την ίδια φιλοσοφία. Εντάξει, λίγο πιο indie θα το χαρακτήριζα. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε.

David Holmes λοιπόν στο Gone μαζί με Sarah Cracknell, και συνεχίζουμε με δύο ακόμα ωραία αγαπημένα τραγούδια από Baron, το Squelch και εν συνεχεία του Andy Stott, Luxury Problems. Δύο τραγούδια τα οποία έχουμε ξαναεπιλέξει στο σταθμό. Έχετε πει πολύ ωραία λόγια για αυτά. Τα έχετε αγαπήσει, οπότε επιλέξαμε να τα βάλουμε και σήμερα.

και η Ντέβιν Λίντς στο New Shoes. Ο Άντζελο Μπαταλαμέντι είναι από τους βασικούς μουσικούς συνεργάτες του Ντέβιν Λίντς στις ταινίες του, αλλά και ο ίδιος ο Ντέβιν Λίντς εννοείται. Έχει γράψει μουσική. Το New Shoes κυκλοφόρησε το 1998 και το έχουμε ξαναπαίξει επίσης και αυτό. Μου το ζήτησε ο Νίκος από την Κοζάνη το συγκεκριμένο, όπου ανακάλυψε και όλο το δίσκο, μου λέει, και του άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Άντζελο Μπαταλαμέντι έχει κάνει μουσική και σε άλλες ταινίες πέρα από τον Ντέβιν Λίντς, αλλά συνδέθηκε άμεσα με το όνομα του γνωστού αυτού σκηνοθέτη, διότι έδωσε αυτό τον ιδιαίτερο ρυθμό και τον ιδιαίτερο ήχο σε πολλές από τις ταινίες του, που νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι η μουσική έπαιξε έναν πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο σε αυτό το όνειρο πόλο, ας πούμε, αφήγημα του Ντέβιν Λίντς, αυτό το χαόδες αφήγημα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. New Shoes.

0: ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Με ένα ευρώ ο καθημερινός ριζοσπάστης. Για την αξιοποίηση και την διάδοση της εφημερίδας.
2: Η σύγχρονη εποχή προτείνει Ευαγγελία Σαραφίδου. Ένα αριστερό κόκκινο παπούτσι. Εικονογράφηση Ζάνα Κατσαφάνα. Στη Ζουζουνούπολη όλα έχουν το χρώμα τους και κάθε χρόνο η δήμαρχος Πεταλούδα αποφασίζει ποιο θα είναι αυτό. Σπίτια, ρούχα, παπούτσια, όλα πρέπει να ταιριάζουν, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Μα τι μπορεί να συμβεί την πιο σημαντική μέρα της χρονιάς, όταν ένα μικρό κόκκινο παπούτσι εμφανιστεί εκεί που δεν πρέπει? Μια μικρή σαρανταποδαρούσα θα βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, να φοβηθεί ή να τολμήσει. Και όταν το θάρρος συναντά τη φιλία, όταν το εγώ γίνεται μαζί, τότε ακόμα και ο πιο παλιός νόμος μπορεί να ξεθοριάσει. Μια τρυφερή, πολύχρωμη ιστορία για την αλληλεγγύη και το δικαίωμα στην ελευθερία. Ευαγγελία Σαραφίδου. Ένα αριστερό κόκκινο παπούτσι. Εικονογράφηση Ζάνα Κατσαφάνα. Από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3: Είμαι ο Νίκος Ταλέας.
4: Η Μαρία Φραγκούλη.
3: Και ακούω.
4: Ακούμε.
3: Ακούτε.
4: 904
3: Αριστερά στα FM.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο και στα μηνύματά σας. Ο Κώστας από το Αγρίνιο, εδώ η παλιά παρέα από φοιτητές, στέλνει τα χαιρετισμάτά του, στέλνω τα χαιρετισμάτά μου και εγώ, τα φιλιά μου, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, η Νίκη από το Εγάλεο, ακούνε, Σαλονίκη μόνο δεν ακούτε ρε παιδιά, όλοι, ακούνε όλοι εκτός από τη Σαλονίκη, τι έγινε. Λοιπόν, μας στέλνει και αυτή τα χαιρετισμάτά της, θέλει να ακούσει και λίγο τζαζ σήμερα, έχω κάτι λίγα. Λίγο Τζετ Μπέκερ, ναι, θα δούμε, μπορεί να βάλουμε και κανένα ακόμα από τόσο μακριά για να μας ακούσει, αξίζει να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και ο Ανδρέας με περιμένει να έρθω στο μαγαζί μετά από εδώ, εντάξει, οκ, okay, αυτό το λέω έτσι, χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Όπως είπαμε, ακούμε Bore Electric, Flatting World, και στην συνεχεία θα ακούσουμε The Atomica Project, ένα τραγούδι που λέγεται DeLorean, το ανακάλυψα όσο ήμουν εδώ στο σταθμό μια μέρα και καθόμουν και έψαχνα μουσικές. Το συγκεκριμένο συγκρότημα έβγαλε μόνο έναν δίσκο, δεν συνέχισε δηλαδή. Αλλά αυτό το κομμάτι μου έκανε πολύ εντύπωση. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, και για την νίκη, Chet Baker, My Funny Valentine. Ένα κλασικό κομμάτι του Chet Baker. Το Funny Valentine εννοείται ένα τραγούδι το οποίο έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί δημιουργοί. Εδώ είναι η εκδοχή του, η οποία έτσι έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
1: Πάμε να ακούσουμε.

Λοιπόν, Mandelb, Silms Return, έτσι συνεχίζουμε. Ακούτε Δυσαρμονία 904 αριστερά στα FM. Είμαστε ένα τεταρτάκι και λίγο παραπάνω πριν τις 11 και πριν το τέλος της εκπομπής. Όσο μένει λοιπόν, θα παίξουμε έτσι λίγο πιο ανεβαστικά πραγματάκια.

Λοιπόν, έχει πάει και 53 και έχω άλλα δύο τραγούδια για σας σήμερα για να κλείσουμε την εκπομπή. Θα ακούσουμε από Σαντέ το No Ordinary Love που μου το ζητήσατε και από Erykah Badu, Other Side of the Game. Και έτσι θα κλείσουμε. Βέβαια, έχουμε μουσικούλα για μετά. Όλο το βράδυ θα παίξουμε τζαζάκια. Έχω και μια μικρή λίστα με 5-6 κομμάτια ακόμα για μετά τις 11. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 904 αριστερά στο FM. Συνεχίζει κανονικά η ζωντανή αναμετάδοση της έκθεσης για το Μάη του 36, για τα 90 χρόνια από τον χώρο του Λαμπατουάρ. Αύριο είναι η κεντρική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Αγία Σοφία. Θα μεταδώσουμε ζωντανά την ομιλία, οπότε μπορείτε και όσοι είστε μακριά να την ακούσετε ζωντανά από το σταθμό μας και θα συνεχίσουμε κανονικά με τις εκδηλώσεις μας. Όπως είπα, Sunday, No Ordinary Love και Erykah Badu, Other Side of the Game. Έτσι κλείνουμε για σήμερα. Να είστε καλά, να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά όσοι θα συνεχίσετε. Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ.

0: Θεσσαλονίκη. Αριστερά στα FM.
1: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουάρ.
2: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 Αριστερά στα FM.

Ha ha ha.

0: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αετόπουλος και ακούτε 904 αριστερά στα FM.
2: Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.

0: 90,4 αριστερά στα FM. Το ραδιόφωνο που θες να ακούς.
1: Σαββατοκύριακο με ενισχυμένο ριζοσπάστη. 40 σελίδες με άρθρα και επίκαιρα ρεπορτάζ, με ιστορικά αφιερώματα και ειδικές σελίδες. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Στη μάχη για την άνοδο της κυκλοφορίας.
2: Η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σας καλεί στην μεγάλη έκθεση ιστορικού και αρχαιακού υλικού «Ο δικός μας κόκκινος Μάης 1936». Τα δικά μας συνάρια στο διάβα της ιστορίας, στην περπατησιά του μέλλοντος. Από 1 έως 10 Μάη στα παλαιά σφαγεία στο κτίριο Λαβατουά.
3: Είμαι η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, και σας συνιστώ να ακούτε 904 αριστερά στα FM.
0: Είστε εδώ. Α, ναι. Ακούτε το νυχτερινό πρόγραμμα το 904 αριστερά στα FM. Καλή σας ακρόαση.